Το κουαρτέτο Μινέτι ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 13 σε La Ελάσσονα, Deutsch 804 του Franz Schubert. Το 1842 ονομάστηκε έτος μουσικής δωματίου για τον Ρόμπερτ Σούμαν και το κουιντέτο του με πιάνο έργο 44 υπήρξε το αποκορύφωμά του. Γραμμένο μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες και αφιερωμένο στη σύζυγό του Κλάρα, το έργο αυτό καθιέρωσε τον συνδυασμό του πιάνου με το κουαρτέτο εγχόρδων ως ένα νέο πανίσχυρο μέσο έκφρασης. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Μινέτι και στο πιάνο είναι ο Κιτ Άρμστρονγκ.

Αυτό ήταν το κουίντετο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν που ερμήνευσαν ο πιανίστας Κιτ Άρμστρονγκ και το κουαρτέτο Μινέτι. Οι ίδιοι ερμηνευτές συνεχίζουν τώρα με το Αντάντε από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 12 Köchel 414 του Wolfgang Amadeus Mozart, το οποίο περιέχει μια μελωδία του Johann Christian Bach, που είχε πεθάνει λίγο πριν τη σύνθεση του έργου. Ο Μότσαρτ, σε μια κίνηση βαθιάς εκτίμησης προς τον παλιό του δάσκαλο, ενσωμάτωσε αυτό το θέμα στο έργο του, μετατρέποντάς το σε έναν λυρικό αποχαιρετισμό.

Ο πιανίστας Κιτ Άρμστρονγκ και το κουαρτέτο Μινέτι ερμήνευσαν το «Αντάντε» από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 12 Köchel 414 του Wolfgang Amadeus Mozart. Μεταφερόμαστε τώρα στις Άλπεις για να παρακολουθήσουμε ένα νεαρό κυνηγό μέσα από την δραματική αφήγηση του Franz Schubert.

Βασισμένο στην ποίηση του Φρίντριχ Σίλερ, το τραγούδι «Ο κυνηγός των Άλπεων», Deutsch 588 β, του Φραντς Σούμπερτ που μόλις ακούσαμε, περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στη νεανική ορμή για το κυνήγι και το πνεύμα του βουνού που αναζητά προστασία για τα πλάσματά του. Ερμήνευσαν ο τενόρος Κριστόφ Πρεγκαρδιάν και ο Ανδρέας Στάιερ στο φόρτε πιάνο. Η δεύτερη συμφωνία του Ρόμπερτ Σούμαν γράφτηκε σε μια εποχή που ο συνθέτης πάλευε με σοβαρές κρίσεις κατάθλιψης και προβλήματα ακοής. Ο ίδιος περιέγραψε τη σύνθεση ως μια μάχη ενάντια στην ασθένειά του, η οποία κορυφώνεται σε ένα φινάλε γεμάτο φως και αποφασιστικότητα. Ακούμε τη συμφωνική ορχήστρα Bill Zolotourn υπό τη διεύθυνση του Κάσπαρ Τσέντερ.

0: Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία, έργο 61 του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα Bill Zolotourn υπό τη διεύθυνση του Κάσπαρ Τσέντερ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η μουσική πάβει να είναι απλή ψυχαγωγία και γίνεται μια συλλογική επίκληση. Ο Φέλιξ Νοβοβιέσκι συνέθεσε την «Λειτουργία για την Ειρήνη», έχοντας βιώσει τη φρίκη δύο παγκοσμίων πολέμων, καταθέτοντας μια παρτιτούρα που σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, ηχεί ως μια αναγκαία υπενθύμηση για την εύθραυστη ισορροπία του κόσμου μας. Ερμηνεύει η χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βότζιμιρ Ζέντλικ και εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Ανδρζέι Μπιάλκο.

η χορωδία της πολωνικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βότζιμιρς Ζέντλικ και ο οργανίστας Αντρζέι Μπιάλκο ερμήνευσαν την «Λειτουργία για την Ειρήνη» του Φέλιξ Νοβοβιέσκι. Ο Σεζάρ Φρανκ συνέθεσε τη σονάτα του για τσέλο και πιάνο σε Λα Μίζωνα το 1886 ως γαμήλιο δώρο για τον μεγάλο βιολονίστα Εζένι Ζαΐ. Αν και αρχικά γράφτηκε για βιολί, η εκδοχή για τσέλο αναδεικνύει τον μελωδικό πλούτο που κατέστησε το όργανο αυτό σύμβολο του γαλλικού ρομαντισμού. Ερμηνεύουν ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιτ και ο πιανίστας Μπέγκτ Φόρσμπεργκ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο και πιάνο σε «La Mizona» του Σεζάρ Φρανκ, που ερμήνευσαν ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντιλιτ και ο πιανίστας Μπέγκτ Φόρσμπεργκ. Ο Μποχουσλάβ Μαρτινού συνέθεσε το τρίτο βιβλίο με σπουδές και πόλκες για πιάνο το 1945 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νοσταλγώντας τους ρυθμούς της πατρίδας του. Ερμηνεύει ο πιανίστας Αντωνίν Κουμπάλεκ.

Ο πιανίστας Αντωνίν Κουμπάλεκ ερμήνευσε σπουδές και πόλκες του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Ο Πετρόνιο Φραντσεσκίνη, αν και έφυγε από τη ζωή μόλις στα 30 του χρόνια, πρόλαβε να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής του. Ακούμε τη σονάτα του για δύο τρομπέτες, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε ρε μίζωνα που ερμηνεύουν οι τρομπετίστες Γιορντάν Κουζουκάροφ και Πετράν Ιβάνοφ, μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας που διευθύνει ο Γιορντάν Νταφόβ. Όργανο παίζει ο Τεοντόρ Μουσεύ.

οι τρομπετίστες Γιορντάν Κοζουκάροφ και Πετράν Ιβάνοφ, ο οργανίστας Τεοντόρ Μοσέφ και η φιλαρμονική ορχήστρα της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Γιορντάν Νταφόβ ερμήνευσαν τη σονάτα για δύο τρομπέτες έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του Πετρόνιο Φρανσεσκίνη. Ακολουθεί το νυχτερινό σε ντο διέση ελάσσονα έργο 74 του Γκαμπριέλ Φορέ, σύνθεση του 1898 που θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο βαθιές και σκοτεινές στιγμές της πιανιστικής του δημιουργίας. Στο πιάνο ο Στεφάν Λεμελάν.

ο πιανίστας Στεφάν Λαμελάν ερμήνευσε το νυχτερινό σε ντο δίεση ελάσσονα έργο 74 του Γκαμπριέλ Φορέ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την Πολωνέζα σε μη ύφεση μείζωνα του Αντωνίν Βόρζακ, που γράφτηκε το 1879 για έναν χορό της ακαδημαϊκής κοινότητας της Πράγας. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούντοβιτ Ράιτερ.

0: η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούντοβιτ Ράιτερ ερμήνευσε την Πολωνέζα σε μία ύφεση μείζωνα του Αντωνίν Τβόρζακ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τζοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Συμφωνία σε μη υφεσιμίζωνα JC26. Τα μέρη, πρώτο, Allegro Assai, δεύτερο Allegrino και τρίτο Allegrissimo. Παίζει η Ακαδέμια Νταρκέντια και διευθύνει η Αλεσάνδρα Ρώση Λούρινγκ.

Ο Φελίξ Μέντελσον θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη τώρα. Violin Concerto σε μη ελάσσονα, όπους 64. Τα μέρη, πρώτο Allegro Molto Appassionato, δεύτερο Andante και τρίτο Allegretto Non Troppo, Allegro Molto Vivace. Παίζει η Gewandhaus Orchester Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Mazur. Σολίστο βιολί, ο Μαξίμ Βεγγέροφ.

Η Κλάρα Σούμαν θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον τελευταίο ήχο της Αυγής για σήμερα, πριν αναλάβει ο ήχος της 7ης τέχνης να μας ταξιδέψει μέχρι το φινάλε. Dry Romanzen, όπως 21. Ερμηνεύει στο πιάνο η Ήλια Σέψ.

Πάλι από την ταινία «Σοκολά» θα ακούσουμε το «Minor Swing», μια σύνθεση του Django Reinhardt και του Στεφάν Γκραπέλη, στην εκδοχή όμως της Rachel Portman. Ο Johnny Depp και ο Malcolm Rossi είναι στις κιθάρες και ο Ian Stoddart στα κρουστά.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η Κάρολιν Σάμψον, η σοπράνο, είναι στο ξεκίνημα σήμερα και ερμηνεύει Henry Purcell. Sweeter Than Roses.

Sweeter Than Roses του Henry Purcell, έτσι όπως το ερμήνευσε η Caroline Sampson, με ένα πολύ μικρό αλλά σύνολο το οποίο την συνοδεύει σε πολλές περιπτώσεις, με τον Lawrence Cummings να παίζει εδώ τσέμπαλο. Και η μουσική του Henry Purcell με πολλές επιρροές από την Ιταλία και τη Γαλλία, αλλά σαφώς βρετανική στο πέρασμα του χρόνου. Όλες αυτές οι επιρροές ενδεχομένως φαίνονται πάρα πολύ στην τρίο σονάτα, την ένατη που είναι γραμμένη σε ντο ελάσσονα, το έργο που ακολουθεί και ερμηνεύει το σύνολο Diderot υπό τη διεύθυνση του Johannes Pramscholler.

Η μουσική του Henry Purcell και μία από τις σονάτες που δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί, μια εξαιρετική δουλειά από το σύνολο αυτό, το σύνολο Diderot υπό τη διεύθυνση του Johannes Bram Zoller, ένας δίσκος που λέγεται The London Album. Έχουν πάρει διάφορες πόλεις στο πέρασμα του χρόνου, το Βερολίνο, το Παρίσι, το Λονδίνο, και έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές με μουσικές που ακούγονταν στις πόλεις αυτές και μάλιστα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εδώ είμαστε περίπου στο 1680, τρίο σονάτα στην Αγγλία πριν το 1680 είναι ο ακριβής τίτλος, και η μουσική του Henry Purcell, η έκτη σονάτα του σε ντομίζωνα με σαφείς επιρροές ιδίως από την Ιταλία. Παραδοσιακό είναι το επόμενο τραγούδι από την Αγγλία αυτή τη φορά και μιλάει για το μήνα Μάιο.

Ο όμορφος μήνας Μάιος, ένα παραδοσιακό τραγούδι που έρχεται από την Αγγλία με το Κατρίγα Κόνσορτ και ένα ακόμη έργο πολύ πολύ σύντομο που μιλάει ακριβώς για το Μάι, όχι από τα πολύ γνωστά αλλά από τα πολύ όμορφα του Σερ Έντουαρντ Έλγκαρ για βιολί και πιάνο, είναι το Μέισονγκ, το τραγούδι του Μαΐου δηλαδή.

Από το έργο 15 του Σερ Έντουαρντ Έλγκαρ έρχεται το τραγούδι του Μαΐου που ακούσαμε μόλις, και το ακούσαμε με τον Μάρτ Μπισενγκάντεφ στο βιολί και τον Μπέντζαμιν Φρίθ στο πιάνο. Ένα ακόμη τραγούδι ακολουθεί μετά το τραγούδι του Μαΐου, ένα τραγούδι που ανήκει στο Νικ Ντρέικ, όμως έρχεται εδώ το σύνολο Φίνιξ του Μονάχου και ο Τζόελ Φρέντιξεν να το ερμηνεύσουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι το είχε πει ο ίδιος ο Νικ Ντρέικ. Πρόκειται για το Witch Wheel.

Με βάση στη μουσική της εποχής του Μπαρόκ, ο Τζο Αλφρέντι και το σύνολο που ακούσαμε μαζί του, το σύνολο Φίνιξ του Μονάχου, εκείνος όμως το παίρνει μαζί του σε ένα ύφος αρκετά διαφορετικό, σε ένα τραγούδι του Nick Drake, αλλά και σε έναν ολόκληρο δίσκο που λέγεται Requiem for a Pink Moon, που περιλαμβάνει αρκετά από τα τραγούδια του Nick Drake, παιγμένα με έναν τρόπο, όπως ο ίδιος σημειώνει στον δίσκο αυτό, παιγμένα με έναν τρόπο ελισαβετιανής Αγγλίας. Το επόμενο σχήμα μας ξεκίνησε από την pop, αλλά πέρασε πολύ πολύ γρήγορα στη jazz και από εκεί σε τελείως νέες φόρμες, αρκετά ηλεκτρονικές σε κάποια σημεία. Μιλάω για τους Portico Quartet. Η αρχή γίνεται με έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται Knee Deep in the North Sea.

Ένα σχήμα το οποίο ξεκίνησε από pop οπτική και μάλιστα στα 15-16 του Σιπόρτικο Quartet και πολύ γρήγορα πέρασαν στη jazz αλλά και σε άλλα ιδιώματα στο πέρασμα του χρόνου. Το πιο γνωστό τους κομμάτι είναι το Prickly Pear, αυτό που ακούσαμε, και ας είναι κρυμμένο μέσα στο δίσκο του 2007 Knee Deep in the North Sea. Το επόμενο απόσπασμά μας έρχεται από την άλκηστη του Γιώργου Φρίντιχ Χέντελ, μια ημιόπερα ή σκηνική μουσική, κάτι ενδιάμεσο πάντως. Σε αρκετές περιπτώσεις συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην Άγγλια εκείνης της εποχής. Είναι το μόνο ολοκληρωμένο θεατρικό project που προσπάθησε ο Χέντελ όταν πια κιόλας ήταν 65 ετών. Εδώ λοιπόν από το έργο αυτό, Enjoy the Sweet Elysian Groove, έτσι όπως ερμηνεύει ο Mark Padmore με το σύνολο The English Concert υπό τη διεύθυνση του Andrew Maines.

Mark Padmore και μουσική του Georg Friedrich Händel, με την οποία θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με την πρώτη του σονάτα σε Σι Ελάσσονα, ένα έργο που έρχεται από το έργο 2 του συνθέτη, πολύ πολύ νεανικό. Αλέγκρο μανών τρόπο λάργο και αλέγκρο, σολίστη Rachel Brown, πάντα με όργανα εποχής, όπως και London Händel Players.

Rachel Brown λοιπόν εδώ στο φλάουτο και μαζί της η London Handel Players για ένα έργο του Georg Friedrich Handel για τη σονάτα σε C Ελάσσονα από το έργο, νεανικό έργο 2 του συνθέτη. Στην παράδοση της Αγγλίας τώρα με την φωνή της Shirley Collins.

Η Αγγλία, μάλλον όπως την φαντάζεται, όπως την τραγουδάει, όπως την έχει τραγουδήσει μέσα σε 5-6 δεκαετίες η Shirley Collins, η παράδοση της χώρας αυτής. Αφήνουμε την Βρετανία, πηγαίνουμε στη μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart και πιο συγκεκριμένα στο καπρίτσιο του σε Do Mizon, ένα έργο για πιάνο, σύνθεση για πιανοφόρτες στην πραγματικότητα εκείνη την εποχή, μια σύνθεση του Mozart γραμμένη στο Μόναχο το 1777. Το είχε ζητήσει η αδελφή του το συγκεκριμένο έργο για να μπορέσει να ασκήσει τον εαυτό της στο πιάνο σε κάποια πρελούδια. Στην πραγματικότητα πρόκειται για πρελούδιο και ας λέγεται καπρίτσιο, και όχι μόνο καπρίτσιο, και φαντασία έχει πάρει το όνομα στο πέρασμα του χρόνου. Πάντως πρόκειται για εκείνο το έργο που έχει τον αριθμό Kechel 395, στην πραγματικότητα ένα πρελούδιο που ερμηνεύει τώρα ο Ρίτσαρντ Έγκαρ.

Η μουσική λοιπόν του Wolfgang Amadeus Mozart, ο τρόπος με τον οποίο γράφει ένα πρελούδιο για την αδελφή του, παίρνει το όνομα Φαντασία και Καπρίτσιο, στο πέρασμα του χρόνου, σε ντο μίζο, ένα έργο με αριθμό και έχει 395, και γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις αν πρόκειται για το ίδιο ή για δύο ή για τρία σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικά έργα. Εμείς μένουμε στη μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart, αλλά πηγαίνουμε στον Don Giovanni για εκείνη την πολύ γνωστή άρια του καταλόγου.

belle, tant tra queste contadine che a me viene cittadina.

Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο πρόκειται και εδώ για ένα θέμα αγάπης, λίγο αμφισβητήσιμο αυτό, λίγο παράξενο αυτό, λίγο παρεξηγήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά θέμα αγάπης είναι και αυτό που ακολουθεί. Έρχεται από τη μουσική της ταινίας «Σινεμά ο Παράδεισος», ένα Μωρικόνε, αλλά εδώ το θέμα της αγάπης ειδικά το υπογράφει ο γιος του, ο Ανδρέα Μωρικόνε.

Το θέμα της αγάπης λοιπόν από το σινεμά Ο Παράδεισος, τη μουσική αυτή του Ένιο αλλά και του Ανδρέα Μωρικόνε, αυτός υπογράφει την συγκεκριμένη σύνθεση, αυτό το πολύ όμορφο θέμα της αγάπης. Για την αγάπη μιλάει με έναν διαφορετικό τρόπο και το τραγούδι που ακολουθεί από την Ιταλία έρχεται και αυτό, και είναι ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι, ένας από τους πολύ σημαντικούς τραγουδοποιούς της Ιταλίας.

Ο Φρανσίσκο Ντε Γκρεγόρι, λοιπόν, και ένας συνθέτης αρκετά παλιότερος, μάλιστα, που ερχόταν από μια οικογένεια πάρα πολύ πλούσια και από τις ευγενείς οικογένειες της Βενετίας, ο Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Σήμερα θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του για φλάουτο, λαούτο και τσέλο. Είναι γραμμένη σε σολ μίζωνα και εδώ ερμηνεύουν μέλη της Ακαδημίας Κλάουντιο Μοντεβέρδη της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Hans Ludwig Hirsch.

Μπενεδέτο Μαρτσέλο, σονάτα σε σολ μίζο, να φλάω το λαούτο και τσέλο εδώ και μέλη της Ακαδημίας Κλάουντιο Μοντεβέρδη της Βενετίας. Και θα μείνουμε στην Μεσόγειο και μάλιστα στην πλευρά του Ιωνίου στην Ελλάδα, όπου η Αλίκη Καγιαλόγλου με τον Κώστα Γρηγορέα να τη συνοδεύει στην κιθάρα ερμηνεύει δύο κεφαλονίτικες πολύ σύντομες αριέτες.

Από την Κεφαλονιά λοιπόν, δύο κεφαλονίτικες αριέτες ήταν αυτές που τραγούδησε η Αλίκη Καγιαλόγλου με τον Κώστα Γρηγορέα στην κιθάρα. Από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο, εκεί που εκτελήσεται το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας, το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Για το έργο αυτό, για το θεατρικό έργο, γράφει μουσική ο Κυριάκος Φέτσας, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα το Ιόνιο, ο Κυριάκος Φέτσας που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή. Εδώ είναι η ορχήστρα ανοίκτων εγχόρδων του Δήμου Πατρέων υπό τη διεύθυνση του Θανάση Τσιπινάκη, που ερμηνεύει δύο εξαιρετικές στιγμές από τη μουσική του Κυριάκου Φέτσα για το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρενας.

Μουσική του Κυριάκου Σφέτσα για το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρινας και από τον κόσμο του θεάτρου. Αυτό το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου είναι αυτό. Και μια πολύ ωραία ερμηνεία ήταν αυτή που ακούσαμε με την ορχήστρα νυχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων υπό τη διεύθυνση του Θανάση Τσιπινάκη. Μια πραγματικά σπουδαία ορχήστρα αυτή. Και πηγαίνουμε τώρα λοιπόν από το θέατρο στον κόσμο της όπερας για ένα απόσπασμα από την τρίπραχτη όπερα του Φίλιπ Γκλας Ακενάτεν. Εδώ είναι ο ύμνος στον ήλιο.

Φίλιπ Γκλάς από την Τρίπρακτη Όπερα Ακενάτεν, και θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στη μουσική αυτού του σπουδαίου συνθέτη από την Αμερική για να ακούσουμε μία από τις σπουδές του, συγκεκριμένα την ένατη σπουδή, η οποία εδώ όμως δεν είναι στο πιάνο, αλλά είναι η Λαβίνα Μέγερ που παίζει το έργο αυτό με τον δικό της τρόπο, στην άρπα.

Εδώ λοιπόν με άρπα η πέμπτη, η ένατη συγγνώμη από τις σπουδές του Φίλιπ Γκλάς με την Λαβίνια Μέγερ, η οποία κάνει και την μεταγραφή στο έργο αυτό. Τώρα, ο Αλφόνσο και η Εστρέλα είναι μια όπερα, μια προσπάθεια για όπερα από τον Φραντς Σούμπερτ, για γερμανική όπερα, πραγματικά μεγάλη ρομαντική όπερα, όπου δεν υπάρχει κανένα spoken σημείο, δεν μιλάνε καθόλου μεταξύ τους οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, αλλά ολόκληρη τραγουδιέται, πράγμα που δεν είχε συμβεί σε άλλες προσπάθειες του Σούμπερτ. Εδώ λοιπόν, από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα, έχουμε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές, πιο ωραίες στιγμές με τον Γιώνας Κάουφμαν.

Γιώνας Κάουφμαν και Φραντς Σούμπερτ, και από την απόλυτα λόγια οπτική του Φραντς Σούμπερτ, σε μια οπτική πολύ ιδιαίτερη που ανήκει στην Φραντσουάζ Τόντελινγκ, την πιανίστα από το Λουξεμβούργο. Ασχολείται με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το έργο 75 του Σεργέη Προκόφιεφ, μόνο που στην προσπάθεια της αυτή έχει 2-3 όργανα, το πιάνο της, το τσέλο και το βιμπράφωνο. Μάλιστα γράφει για αυτά τα τρία όργανα και τα κρουστά μια εισαγωγή. Αυτή είναι εδώ.

κλείσιμο ματιού στην παγκόσμια μουσική από την Françoise Τόντελινγκ και την προσπάθειά της να διασκευάσει, να μεταγράψει τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σέργεϊ Προκόφιεφ, έργο 75 για πιάνο, τσέλο και βιμπράφωνο. Θα κλείσουμε με μουσική που έρχεται από έναν διαφορετικό τόπο από αυτούς που συνηθίζουμε. Από την χώρα που κατάγεται η Ελίνα Ντούνη, το μεγάλο έτσι πρόσωπο που αγαπάει ιδιαίτερα ο Manfred Eicher της ECM. Η μεγάλη φωνή μάλλον, όπως λέει εκείνος, με τον Rob Luft μαζί από το Lost Ships, ένα τραγούδι που έρχεται από τη χώρα καταγωγής της Ελίνα Ντούνη, την Αλβανία.

Με τη φωνή της Ελίνα Ντούνη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

Διασύ Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Μαλλιά κουβάρια. Κουβάρι η υπόθεση. Κουβάρι και η σκέψη. Συνήθεις εκφράσεις όταν ένα θέμα είναι πολύ πλεγμένο και δημιουργεί σύγχυση. Όμως το κουβάρι ποτέ δεν είναι περιδεμένο. Είναι σωστά τυλιγμένο γύρω από έναν μικρό κύλινδρο και εξετυλίγεται ομαλά από την ελεύθερη άκρη του. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούμε τη λέξη κουβάρι για τη σύγχυση και την περιπλοκή, επειδή αυτή εμπεριέχει και τη λύση του προβλήματος. Την έξοδο από τον λαβύρινθο των επιμέρους στοιχείων που θολώνουν τη γενική εικόνα. Την έξοδο από τις χαοτικές σκέψεις που αποτρέπουν την εποπτεία μιας κατάστασης. Έτσι, όπως ο μύτος της Αριάδνης οδηγεί τον Θησέα πίσω στην έξοδο από την κατοικία του Μινόταυρου. Ο μύτος της Αριάδνης είναι μια έκφραση που αναφέρεται στο μέσο που έχουμε ή αναζητούμε για να μας βγάλει από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Έρχεται από τα βάθη του μυθικού χρόνου και του δεδαλικού τόπου, από τον άθλο του Θησέα στον λαβύρινθο του Μινόταυρου. Το βασιλόπουλο της Αθήνας ταξιδεύει οικειοθελώς για την Κρήτη, επικεφαλής της κληρωμένης ομάδας 7 κοριτσιών και 7 αγοριών, που αποστέλλονται στην Κρήτη και αποδίδονται τροφή στον Μινόταυρο ως φόρος αίματος των Αθηνών για τη δολοφονία άλλου γιου του βασιλιά Μίνωα, που έχει συμμετάσχει σε αθηναϊκούς αγώνες και, ζηλόφθονοι για την αριστεία που λαβαίνει οι Αθηναίοι, τον σκοτώνουν. Ο Θησέας είναι ένας θεόμορφος νέος που τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα, η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης. Η Αριάδνη, στην προσπάθειά της να τον βοηθήσει στον αγώνα του εναντίον του μιξογενούς αδελφού της, του δίνει τον μύτο της, το νήμα της, και τον συμβουλεύει να δέσει την άκρη στην είσοδο, ώστε, αν φωνεύσει τον Μινόταυρο, να τυλίξει πάλι το νήμα στο ποινείο για να επιστρέψει στην είσοδο, που αποτελεί και έξοδο. Δίνοντας η Αριάδνη τον μύτο της στον Θησέα, του δίνει την καρδιά της και την μύτη της, τη σύνεσή της, και όταν εκείνος θριαμβεύει, η κόρη σαλπάρει μαζί του για την Αθήνα. Στο μεταξύ όμως, την Αριάδνη έχει ερωτευθεί ο Διόνυσος, που απαιτεί από τον Θησέα να την εγκαταλείψει στην Άξο. Έτσι, ο μύτος, αφού εκτείνεται και διασώζει τον Θησέα, αναδιπλώνεται σε μια ερωτική θηλιά από αστέρια, τον Στέφανο Βόρειο, λατινιστή Κορώνα Μπορεάλης. Το στεφάνι που δορίζει ο Βάκχος στην Κρίσα κόρη για την ιερογαμία. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο φουαγέ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η παράσταση Group Therapy της Πένης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη μετατρέπει το θεατρικό χώρο σε τόπο εξομολόγησης και συλλογικής εμπειρίας. Μέσα από τη δυναμική της ομάδας, το έργο ακουμπά στη σύγχρονη ανάγκη για επικοινωνία, αποδοχή και θεραπεία. Μία παράσταση που δεν παρακολουθείται απλώς, αλλά βιώνεται. Στην Blank Wall Gallery, η ομαδική έκθεση Street Photography στρέφει το βλέμμα στην καθημερινότητα

0: Της πόλης, στιγμές φευγαλαίες, πρόσωπα άγνωστα, εικόνες που γεννιούνται χωρίς σκηνοθεσία αποτυπώνουν την αλήθεια του δρόμου. Η φωτογραφία εδώ λειτουργεί σαν ένα στιγμιαίο ντοκουμέντο ζωής, μία ματιά που συλλαμβάνει το αυθόρμητο και το μετατρέπει σε αφήγηση. Και στην Αθήνα, το Athens Music Week 2026 επιστρέφει μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσικό χάρτη. Από τις 6 έως τις 9 Μαΐου, καλλιτέχνες, επαγγελματίες της μουσικής και κοινό συναντιούνται σε συναυλίες, συζητήσεις και δράσεις που γεφυρώνουν τη δημιουργία με τη βιομηχανία. Ένα διεθνές γεγονός που αναδεικνύει την Αθήνα ως σημείο συνάντησης ιδεών, ήχων και πολιτισμών. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Καρμεσίδα, γλυκά, καρμεσίδα, έχεις γεννηθεί να πληγώνεις καρδιές.
3: Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα, μία μοναδική συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, τα εμβληματικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, ο λυρισμός του Γιάννη Κωνσταντινίδη και η διαχρονική γοητεία του Ατίκ ζωντανεύουν μέσα από τις νέες ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά. Διεύθυνση ορχήστρας Χρήστος Κολοβός. Σολίστ, ύψιφωνος Τζούλια Σουγλάκου. Παρουσίαση Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο 210 60 66 109 ή αναζητήστε τη σελίδα μας στο Facebook.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα.

Είμαι πεπισμένος πως οι άνθρωποι που βάζουν ήχους μέσα στα παιδικά παιχνίδια, και δεν εννοώ τα μουσικά όργανα για παιδιά, αλλά συμπεριλαμβανομένων των παιδικών μουσικών οργάνων, είναι άνθρωποι κακοί, μοχθηροί, που δεν αγαπούν τα παιδιά, πολύ δε περισσότερο τους γονείς τους. Στην πλειονότητά τους, και το πλειονότητα το λέω από ευγένεια, όλοι εννοώ, η κακής ποιότητας βασανιστικά επαναλαμβανόμενη ήχη των παιχνιδιών τύπου ρομπότ, αυτοκινητάκια, πυροσβεστικές, ασθενοφόρα των αδύρτης κόλασης, διαστημόπλια, αλλά και κούκλες, αρκουδάκια, μικρόφωνα που μιλάνε, εκπαιδευτικό παιχνίδι σου λέει μετά, ψευτοτάμπλετς, ψευτοκομπιούτερς και τα συναφή, έχουν έναν και μόνο στόχο. Να φέρουν στην επιφάνεια τα πλέον βία ένστικτα όσων έχουν την ατυχία να βρίσκονται στην εμβέλειά τους και αναλόγως είτε να τους κάνουν να εκτεθούν με την έκρηξη θυμού που τους προκαλούν ή να τους σπάσουν τα νεύρα μέχρι φρενοκομείου. Όντας νέος πατέρας, ένα από τα πράγματα που έμαθα να κάνω νωρίς προκειμένου να συνεχίσω να είμαι πατέρας ήταν να ανακαλύπτω το καλώδιο του ήχου σε τέτοιου είδους παιχνίδια τα οποία είχαν καταλήξει ατυχώς στα χέρια του μικρού μου τότε γιου ως υποτιθέμενα δώρα και να το κόβω. Όπως και κάποιους από τους ανθρώπους που επιχείρησαν να μας βασανίσουν με αυτά. Παρά τα αυτά, σπέβδω να αποσαφηνίσω πως είμαι φανατικά υπέρ στο να δορίζει κανείς ήχο και ιδιαίτερα μουσική στα νέα άτομα και εξηγούμε με ακραίο παράδειγμα. Ο Ζορζ Μπιζέ, ας πούμε, κάθισε και συνέθεσε για την ανιψιά του και μια φιλινάδα της, μικρά κορίτσια καθώς ήταν, μια ωραιότατη σουίτα με 12 κομμάτια για πιάνο, 4 χέρια, στα οποία κάθε κομματάκι είχε τίτλο και αφορμή ένα παιχνίδι. Οπότε ήταν σαν να τους πήρε ένα σωρό παιχνίδια, καμωμένα όμως από μουσική. Τα κομμάτια αγαπήθηκαν έσω οικογενειακά, εκδόθηκαν αργότερα, αγαπήθηκαν και γενικώς, και αφού είδε ο Μπιζέ ότι τραβάνε, ενορχίστρωσε 6 από αυτά, ίσως και κανένα ακόμη. Αργότερα οι Roy Douglas και Hersey Kay, μαθαίνουμε, συμπλήρωσαν και τα υπόλοιπα, και έτσι προέκυψε η μικρή σουίτα. Συνοψίζοντας λοιπόν, αν είναι να παίρνετε στα μικρά παιδιά παιχνίδια με ήχο, αποφύγετε το. Είτε πάρτε τους κάποιο μουσικό όργανο, είτε καμία παρτιτούρα αν είναι τίποτα φιλόμουσα είδη, ή στη χειρότερη κανένα μέσο αναπαραγωγής κανονικής μουσικής. Αλλιώς, να ήσασταν ο Ζορζ Μπιζέ, να τους γράφετε μουσική. Σήμερα ξεκινήσαμε με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, υπό την καθοδήγηση του Ζαν Μαρτινούν, στο 5ο μέρος Γκάλοπ, με τίτλο «Ο Χορός», από την συμπληρωμένη σουίτα «Παιδικά παιχνίδια» του Ζορζ Μπιζέ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Προσευχή. Δόξα το Πατρί και το Υιό, το εκ νεκρών αναστάντη και το παρακλήτο νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Σπουδαίο κατόρθωμα η Ανάσταση. Τι γίνεται όμως μέχρι να μας χρειαστεί? Οι ουρανίες βοηθήσουν το παιδί που δεν είχε ποτέ σπίτι. Το κορίτσι που περπατάει μόνο του στο δρόμο. Νύχτα. Τα τριαντάφυλλα αν αρχίσουν να πέφτουν βόμβες. Ας βοηθήσει τον μαύρο όταν παλεύει άλλη μια μέρα, τον λευκό όταν γυρίζει την πλάτη του, τον άνθρωπο που κλωτσάει έναν άνθρωπο στη γωνιά. Ας βοηθήσει το αγόρι που δεν θα φτάσει τα 21. Ας βοηθήσει τον άνθρωπο που έδωσε σε αυτό το αγόρι ένα όπλο. Ας βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αδιέξοδα. Ας μας βοηθήσουν όλους. Σε αυτόν τον κόσμο που ζω με τόσα προβλήματα, όταν ξαπλώνω, προτού να κοιμηθώ, προσεύχομαι να μην τους βρει τους ισχυρούς το μίσος και οι αδύναμοι να μην βρουν τους ισχυρούς. Αμήν.

Το φωνητικό συγκρότημα Κάλμους έψαλε την κατάληξη του λουθυρανικού ύμνου «Ελθέ Κύριε Θεέ Άγιον Πνεύμα» σε κείμενο του ίδιου του Μαρτίν Λούθερ, βασισμένο στον παλαιότερο ύμνο «Ελθέ Πνεύμα» δημιουργό του Ραβάνους Μάουρους, μελοποιημένο όμορφα από τον Ζέτους Καλφίζιους. Στην άκρη της, η κατάληξη του ύμνου συναντήθηκε με το κλασικό soul gospel του Ρον Μίλλερ «Heaven Help Us All», «Ας μας βοηθήσουν όλους οι ουρανοί», το οποίο ακούσαμε όχι στην πολύ ωραία πρώτη του εκτέλεση με τον Stevie Wonder άλλη φορά, αλλά με την εξίσου όμορφη ερμηνεία από την Joan Baez, έτσι γιατί μου την έδωσε και ήθελα να τα πει μια γυναίκα. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, σας έχω έναν θησαυρό σήμερα. Ακούστε τι όμορφη μουσική συνέθεσε αυτό το κορίτσι που θα ακούσουμε σε μια εποχή που την κόρη σου είτε την πάντρευες, είτε την έκλεινε σε μοναστήρι, είτε την κρατούσε σπίτι να σου φέρει ένα ποτήρι νερό στα γεράματα. Η οικογένειά της όμως που την αγάπησε πραγματικά πήγε κόντρα στο κατεστημένο, τόσο ώστε να κάνει το στοιχειώδες και να την σπουδάσει.

Όπως κάθε παιδί ανεξαρτήτως φίλου, το κοριτσάκι ανταποκρίθηκε περίφημα και πολύ σύντομα άρχισε να εμφανίζει το μεγάλο του ταλέντο που ήταν στη μουσική. Και όταν λέω πολύ σύντομα, εννοώ ακραία σύντομα.

5 ετών εμφανίζεται με συνθήκες ατραξιών μπροστά στον βασιλιά του κράτους που έτυχε να γεννηθεί, παίζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα, μαθαίνουμε, στο τσέμπαλο και παίζει τόσο καλά που ο βασιλιάς αποφασίζει να την κρατήσει στην αυλή ως αυλική μουσικό. Ξαναλέω, 5 ετών.

«Μάλιστα», έλεγαν οι σφουγκοκολάροι. «Ωραία παίζει το παιδάκι, πολύ ωραία μάλιστα δεν λέω, αλλά αυλική μουσικός, είναι μια υπερβολή». «Όχο καημένε», απαντούσε ένας άλλος, «λες και είναι η πρώτη υπερβολή του Λούι, μη χολόσκας, έτσι γίνεται με τα παιδιά. Είναι χαριτωμένα και γλυκούτσικα και πάρε παιδί μου καραμελίτσα και μετά μεγαλώνουν και δεν ασχολείται κανένας. Θα το έχουμε εδώ να παίζει το τσεμπαλάκι του, κάποτε θα μεγαλώσει, θα το βαρεθεί ο μεγάλος και θα το στείλει πίσω. Άσε που το συγκεκριμένο δεν είναι και παιδί. Αμα τι είναι? Κορίτσι». Και αυτό ήταν το σχέδιό τους, αλλά δεν τους βγήκε.

Η μικρή παρέμεινε αστέρι επειδή ακριβώς ήταν αστέρι. Και όταν μεγάλωσε, από βιρτουόζα εξελίχθηκε σε συνθέτρια ολκής. Εκεί να ακούσετε ζήλια. Όμως ήταν πλέον αργά.

Οι αυλικοί πιαν ωραιότατα το ξύδι τους και εμείς έχουμε να την καμαρώνουμε ακόμη με έργα όπως αυτό που μοιράζομαι μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, ακούμε αυτό το εξαιρετικό γύρισμα από την ασυνήθιστα αργή και ψύχρεμη εισαγωγή σε αρκετά μέρη σε μια έκρηξη ομορφιάς και πάλι σαν μουσική δαντέλα που αισθάνομαι ότι ομορφαίνει το πρωινό μας. Σήμερα η καταπληκτική Elisabeth Jacquet Delacaire.

Girl Power. Μια υπερομάδα μουσικών σε μια στιγμή στην καριέρα τους που είναι σε θέση να παίζουν καλά το πρόγραμμα που επιλέγουν οι ίδιοι. Ακούσαμε τον βιολονίστα Εμμανουέλ Ρες Καζερτά, την Μίριαμ Ρινιόλ στη βιολαντα γκάμπα, τον Τόμας Ντάνφορτ στην αγαπημένη μου Θεόρβη και στο τσέμπαλο, στο ρόλο της συνθέτριας, τον Βίλιαμ Κρίστι στην ανακατασκευή της κομψής, τολμηρής και τελικά πανέμορφης πρώτης σονάτας για βιολί της Ελιζαμπέτ Ζάκετ Ντελάκερ. Την πλοκή της όπερας που θα σας πω τώρα μπορεί να την δει κανείς, να την ακούσει μάλλον γιατί είναι αδιόφωνο, δεν είναι τίποτα, είτε φεμινιστικά είτε φαλοκρατικά αναλόγως και εξηγούμε. Ξεκινάμε με ένα ακόμη που έχει τα μέσα, φράγκα, και τα έξω, ομορφάδα, και ο οποίος άλλη έγνοια δεν έχει στη ζωή παρά να σαγηνεύει ομορφούλες, προφανώς στο πλαίσιο συντήρησης της ναρκισιστικής του διαταραχής. Και τέλος πάντων, οι ομορφούλες σας κάνουν τα κουμάντα τους, μεγάλα κορίτσια είναι, αλλά ο Κόμις έχει και μια κόμισσα που την έχει κάνει τάρανδο, εφόσον ενώ δεν έχουν συμφωνήσει να έχουν ελεύθερη σχέση, ο λεγάμενος είναι σε φάση ό,τι κινείται, ό,τι έχει σφιγμό. Κάμερα στην κόμισσα λοιπόν, που ασφαλώς ούτε της περνάει από το μυαλό να βρει άλλον κόμι ή και κόμισσα, γιατί όχι να κομίσει, παρά κάθεται και κλαίει τη μοίρα της, που κάποτε την ήθελε αποκλειστικά ο Φιόγκος και τώρα όχι. Εδώ λοιπόν είναι το διφορούμενο, γιατί ενώ από τη μια η κόμισσα είναι ξεκάθαρα ένα θύμα των αισθημάτων της για έναν μουρντάρι, από την άλλη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και με τη βοήθεια του προσωπικού να τον εκθέσει, να τον φέρει πρώτων ευθυνών του ή, για να το πούμε λαϊκά που δεν έχουμε λόγο, καλυφθήκατε, αλλά έτσι για την αλητεία, να τον ξεφτυλίσει τρόπον τινά, προκειμένου αφενός να του αφαιρέσει την υπολογίσιμη χαρά του κρυφού και αφετέρου να συρρυκνώσει την ανάγκη του να επιβεβαιώνεται και για το καλό των κοριτσιών, αλλά και για το δικό του. Τη στιγμή που θα την συναντήσουμε σήμερα λοιπόν, σχέδιο ξεσχέδιο, η καημένη κόμισσα όντως τον αγαπάει τον Μπαγάσα ακόμη και στέκεται για μια στιγμή και να αναρωτιέται, όπως κάθε άνθρωπος που αγαπά αληθινά, «Ρε εσύ, μήπως κάπου έφταξα κι εγώ και τέλος πάντων τι έγινε?» Και μπαίνουμε τώρα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η γρήγορη απάντηση είναι για να έχουμε όπερα, μαντάμ. Ή αλλιώς πώς, οι συνθέτες και οι λιμπρετίστες κλέφτες θα γίνουνε. Υπάρχει όμως και πιο ουσιαστικός λόγος. Ο συνθέτης της άριας που θα ακούσουμε θα μπει με τη μουσική του ουσιαστικά στην γκρίζα ζώνη της αμφιθυμίας. Από μέσα της θα εξορίξει τη γλύκα για ένα ανθρώπινο πλάσμα που επιμένει να αναζητά το καλό στην αγάπη και να διεκδικεί την ευτυχία του ακόμη και μέσα στην απελπισία. Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαστε. Γι' αυτό ακούμε, γι' αυτό η όπερα. Πού είναι τώρα οι όμορφες στιγμές της γλύκας, της απόλαυσης? Πού πήγαν οι υποσχέσεις που σχημάτιζε η δόλια του η γλώσσα? Γιατί όλα γίναν δάκρυα και πόνος για μένα? Και γιατί, εδώ σας θέλω, δεν έφυγε από τα στήθη μου ποτέ η ανάμνηση της ευτυχίας μας? Μακάρι η αφοσίωση στη λαχτάρα μου για την αγάπη του, τη διατύπωση, να μου έδινε ελπίδες να του αλλάξω την αχάριστη καρδιά. Αγαπητοί ακροατές, ο Wolfgang Amadeus Mozart.

Με την υποστήριξη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βασιλείας υπό την καθοδήγηση του Άιβερ Μπόλτον, σήμερα η Όλγα Περέτιατκο μας ερμήνευσε ως κόμισσα που αγαπά τον κόμι ακόμη την άρια «Dove sono i bei momenti», που είναι τώρα οι όμορφες στιγμές, από την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο», σε λιμπρέτο του Λορέντζο Νταπόντε, βασισμένο στο θεατρικό έργο «Μια τρελή μέρα» ή «Ο γάμος του Φίγκαρο» του Πιέρ Ογκιστίν Καρόντε Πόμαρσε, και μουσική του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Λένε πως κοίταξα πίσω από περιέργεια, αλλά πέραν της περιέργειας μπορεί να είχα και άλλους λόγους. Κοίταξα πίσω θρηνώντας την ασημένια μου πιατέλα από απροσεξία τη στιγμή που έδαινα το λουράκι στο σανδάλι μου, για να μην κοιτάζω άλλο τον δίκαιο σβέρκο του άντρα μου, του Λότ, από ξαφνική σιγουριά πως αν έπεφτα νεκρή, αυτός δεν θα σταματούσε καν. Οθούμενοι από την ανυπακοή των ταπεινών, στείνοντας αυτή για μια πιθανή καταδίωξη, παρακινημένοι από την σιωπή, ελπίζοντας πως ο Θεός άλλαξε γνώμη. Οι δύο κόρες μας χάνονται ήδη πίσω από την κορυφή του λόφου. Αισθάνθηκα μέσα μου τα γυρατιά, την απόσταση, την ματαιότητα της περιπλάνησης, την ίστα. Κοίταξα πίσω, ακουμπώντας τον πόγο μου στο χώμα. Κοίταξα τρομαγμένη, μην ξέροντας πού να κάνω το επόμενο βήμα. Στο μονοπάτι μου εμφανίστηκαν φίδια, αράχνες, ποντίκια αγρού και νέωση όρνεων. Ούτε καλά, ούτε κακά ήταν πλέον. Απλώς, ό,τι ήταν ζωντανό, σερνόταν ή χοροπηδούσε με στη μαζική αναταραχή. Κοίταξα πίσω από μοναξιά, από ντροπή που φεύγω στα κλεφτά, από επιθυμία να φωνάξω, να επιστρέψω. Ή τότε μόνο, όταν μια ξαφνική ρηπή ανέμου έλυσε τα μαλλιά μου και ανέβασε ψηλά το φουστάνι μου, είχα την εντύπωση ότι το έβλεπαν από τα τείχη των Σοδόμων και ξεσπούσαν σε γέλια τρανταχτά πάλι και πάλι. Κοίταξα πίσω από θυμό για να απολαύσω τη μεγάλη τους καταστροφή. Κοίταξα πίσω για όλους τους παραπάνω λόγους. Κοίταξα πίσω άθελά μου. Ήταν μόνο ο βράχος που γύρισε μου γκρίζοντας κάτω από τα πόδια μου. Ήταν μια ρογμή που μου έκλεισε απότομα το δρόμο. Στην κόψη της, ένα χάμστερ ισορροπούσε σηκωμένο στα πίσω του πόδια. Τότε ήταν που και οι δυο μας κοιτάξαμε πίσω. Όχι, όχι. Εγώ συνέχισα το τρέξιμο, σερνόμουν, πετούσα προς τα πάνω, ώσπου σκοτάδι έπεσε από τον ουρανό μαζί με το καυτό χαλίκι και νεκρά πουλιά. Μου κόπηκε η αναπνοή και στροβιλιζόμουν ξανά και ξανά. Όποιος μπορούσε να το δει, θα νόμιζε πως χορεύω. Δεν αποκλείεται τα μάτια μου να ήταν ανοιχτά ακόμη. Είναι πιθανόν να έπεσα με το πρόσωπο στραμμένο προς την πόλη.

Με την υποστήριξη της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Πετρέγκο, η βιολονίστα Χίλαρη Χάν μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος Τσακόνι του κονσέρτου για βιολί της Τζένιφερ Χίνγκτον. Ως πρόλογο σας διάβασα σε μετάφραση της Μπεάτα Ζουλκίεβιτς για τις εκδόσεις Καστανιώτη το ποίημα «Η γυναίκα του Λότ» της αγαπημένης μου Βισουάβα Σιμπόρσκα. Τον πόλη της αγάπης δεν το δέχτηκε ο κόσμος. Ιστέρημα η άνοιξη, ανύπαρκτο πουγγί, μπλόφα χοντρή η άνοιξη στις μέρες μας.

Υπογράμμιση ωραίου κέριου από φθέγματος του Νίκου Καρούζου. Ακούσαμε την κατά Γιούρι Κέιν εκδοχή μιας παραλλαγής Γκόλμπεργκ ως παραλλαγή για λαούτο και κλαρινέτο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το κλασικό τραγούδι του Μπένι Μπέντζαμιν, του Σολ Μάρκους και της Γκλόρια Κάλντουελ, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια κραυγή του ασχημόπαπου του Άντερσεν ή και η γυναίκα του Λότη, η Μπόρσκα, σήμερα με την Ένα Σιμών. Να είστε όλοι καλά. Να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Μπάρι Μέξη,
1: η Μάιρα Μιλουλιδάκη
0: και ο Διονύσης Μαλούχος,
1: με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί όπως κάθε Τετάρτη στις 11.
1: Επιτέλους και... Μάιος, έχω να σου πω.
0: Ναι, αλλά ήταν μόνο υπόσχεση του Μαγιού. Την
1: εντάξει,
0: ημέρα της Πρωτομαγιάς.
1: Από χθες καλά το πάμε.
0: Συνέφιασε, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επόμενες μέρες μας αποζημίωσαν. Ο Μάιος είναι ένας μήνας με πολλές εκδηλώσεις, πολλές γιορτές και κάποιες από αυτές έχουν και πολύ παλιές ρίζες. Έχεις ακούσει τίποτα για τα μαγιάτικα έθιμα που υπάρχουν στην Ευρώπη?
1: Με παπαρούνες εγώ το έχω αφήσει.
0: Παπαρούνες, χωροί, ιδίως στη Μεσόγειο, ας πούμε στην Ιταλία, οι άνθρωποι φοράνε μεσαιωνικά κοστούμια και ξεχύνονται στους δρόμους παίζοντας μουσική. Θα μπορούσε να είναι και μουσική σε λαούτα, όπως αυτές οι μελωδίες που συγκέντρωσε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι και έγραψε αυτές τις καταπληκτικές ορχιστρικές σουίτες του, τρεις ορχιστρικές σουίτες που έχουν το γενικό τίτλο Παλιοί σκοποί και χωροί, και οι οποίες μεταγράφουν ακριβώς μελωδίες που κάποτε παίζονταν στο λαούτο. Πάμε να ακούσουμε μία έτσι για να ξεκινήσουμε μαγιάτικα.
1: Ποιος διευθύνει?
0: Διευθύνει ο Σέιτζι Οζάουα και παίζει η Συμφωνική της Βοστόνης.

0: Ο Σέιτζι Οζάουα διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, την Ιταλιάνα, που την τρίτη ορχιστρική σουίτα Παλιή Σκοπή και Χωρή του Οτορίνο Ρεσπίγγι, με αφορμή τα μαγιάτικα έθιμα που κυριαρχούν στην Ευρώπη, τουλάχιστον κυριαρχούσαν στην Ευρώπη.
1: Καθόλου μακριά από αυτό το κλίμα η απόψινή.
0: Καθόλου μακριά είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά από διάφορες χώρες που μιλούν για τη μαγεία και τη σημασία του νερού. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κύκλος Γέφυρες. Απόψε στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος συναντάμε τους Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, τη Σαβίνα Γιαννάτου και την Τινίσια τραγουδίστρια και μουσικό Λάμια Μπεντίουι.
1: Μάλιστα, και πολύ ωραίο πρόγραμμα πάνω στο CD αυτό. Νομίζω ότι αυτή η παράσταση είχε γίνει και στη Μικρή Επίδαυρο πριν από λίγα
0: Ακριβώς, το 2020, και είναι το πέμπτο άλμπουμ που ηχογραφεί η Γιαννάτου με τους Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, μια συνεργασία που έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες δισκογραφικές δουλειές. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Κλείδωνα, μια που είμαστε στη διάθεση των...
1: Ανοιξιάτικη.
0: Ναι, διερευνούμε έτσι λίγο τα έθιμα του μαγιού.

0: το τραγούδι του Κλείδωνε με τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο μαζί της, με αφορμή την αποψινή τους συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
1: Μουσικός Μάιος όμως και στην Πάτρα.
0: Για πες.
1: 21η χρονιά. Μια εξαιρετική διοργάνωση που συνεχίζεται και έχει γίνει θεσμός βέβαια εδώ και πολλά χρόνια στην Πάτρα. Φιλαρμονική εταιρεία Οδείο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 7. Ξεκινά απόψε. Έχει αρκετές εκδηλώσεις, θα ξανααναφερθούμε σε αυτές. Μουσική και ρομαντισμός στις 9 το βράδυ, έργα Κλάρα Σούμαν, Φραντ Σούμπερτ, Ιωάννης Μπραμς, με τον Νάσο Μαρτζούκο στο βιολί και τον Σπύρο Κουτσουβέλη στο πιάνο.
0: Και το Σάββατο στις 8.30 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Κινδωνιάτης της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Αδειοπατρών, αφιέρωμα στον Θόδωρο Αντωνίου.
1: Ναι, επίσημη δισκογραφία είναι το βιβλίο του Θωμά Ταμβάκου, έχουμε αναφερθεί ξανά σε αυτό, το οποίο παρουσιάζεται στην Πάτρα με βασικό ομιλητή τον συγγραφέα και ερευνητή, και μαζί του η Βασιλική Φιλιππέου, που είναι και η ψυχή του Μουσικού Μαΐου της Πάτρας, οργανωτικά και όχι μόνον, ο Ιάκωβος Κονιτόπουλος, ενώ Ελένα Σουρμελή, σοπράνο, Τίμος Γεννάτος, πιάνο και πάνω στο είδης στα κρουστά, θα παίξουν έργα του συνθέτη.
0: Μάλιστα.
1: Μια που είπες για Κωνσταντίνο Κιδωνιάτη, που έχει πάρει το όνομά του η αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας, κάθετος ο Δύο Πατρών στην Πάτρα,
0: Να
1: πούμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που ξεκίνησε χθες.
0: Η οποία συμβαίνει στο χώρο υποδοχής της Μουσικής Βιβλιοθήκης. Μια έκθεση που περιλαμβάνει και ξεναγήσεις, οι οποίες μπορούν να κανονιστούν για τις επόμενες μέρες και για όσο διαρκέσει η έκθεση. Έγιναν τα εγκαίνια, όπως είπες χθες, με ξενάγηση και στην αυλία.
1: Μέχρι τον Σεπτέμβριο.
0: Και αυτή θα πάει μέχρι τον Σεπτέμβριο ακριβώς. Είναι ντοκουμέντα που αφορούν τη μουσική και το μουσικό έργο και τη ζωή του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη.
1: Και την επιμέλεια εδώ έχει κάνει ο Χρήστος Κολοβός, ο γνωστός μαέστρος και ερευνητής και του έργου του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη. Έχει πραγματικά αναδείξει πολλές πτυχές. Κιδωνιάτης ήταν συνθέτης, αλλά ήταν και πολύ καλός πιανίστας και αρχιμουσικός βέβαια, μια πολύπλευρη προσωπικότητα, και θα πρότεινα να τον ακούσουμε εδώ ως πιανίστα, αν δεν έχεις αντίρρηση. Μαζί του ένας άλλος θρύλος της ελληνικής μουσικής, ο Βύρον Κολάσης στο βιολί, επίσης μαέστρος αλλά και καταπληκτικός βιολονίστας, και οι δυο τους είχαν σπουδαία συνεργασία με πολλά έργα. Εδώ θα τους ακούσουμε σε ένα μέρος από την πρώτη σονάτα πάνω σε ελληνικά θέματα που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης, που είναι και από τα πρώτα του έργα. Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης στο πιάνο, Βύρον Κολάσης στο βιολί. Από ένα CD που εκδόθηκε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1908. Πέθανε το 1996, γι' αυτό και η έκθεση αυτή στην βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη γίνεται για τα 30 χρόνια από το θάνατο.
0: Από την εκθυμία του, ναι.

0: ακούσαμε ένα μέρος από την πρώτη σονάτα πάνω σε ελληνικά θέματα του Κωνσταντίνου Κηδωνιάτη με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο και τον Βιρόνα Κολάση στο βιολί. Σε επιμέλεια του Χρήστου Κολοβού, ερευνητή αλλά και μαέστρου.
1: Βεβαίως, ο οποίος σχεδιάζει και επιμελείται και την έκθεση, αλλά τον συναντάμε και στο πόντιουμ. Και στους δέχτες μας.
0: Και ραδιοφωνικά.
1: Ακριβώς αυτή την Παρασκευή στις 8 και 10 σε απευθείας μετάδοση ο Χρήστος Κολοβός διευθύνει την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ η οποία θα παρουσιάσει έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη και του Ατίκ.
0: Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, τα μουσικά σύνολα αλλά και όλη η οικογένεια της ΕΡΤ είχαμε μια απώλεια χθες. Η πολύ αγαπητή βιολοντσελίστα, μέλος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, η Αλεξάνδρα Κλαβανίδου, έφυγε μετά από ασθένεια. Πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος και μουσικός. Συλληπιτήρια από όλους μας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους της.
0: Να πούμε ότι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη θα κάνει την μετάδοση από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος.
1: Ακριβώς.
0: Η συναυλία γίνεται στα μουσικά σύνολα, στον πρώτο όροφο, στο στούντιο Β, παρουσία κοινού. Και μάλιστα μπορούν όσοι θέλουν
1: να τηλεφωνήσουν,
0: να κρατήσουν θέση.
1: Ακριβώς, οπότε τηλεφωνείτε για να κάνετε κράτηση της θέσης σας στο 210-60-66-109.
0: 210-60-66-109, λοιπόν.
1: Να πούμε επίσης,
0: είπες Ατίκ.
1: Είπα Ατίκ, ακριβώς, και τραγούδια και επιλογές από τις οπερέτες. Με ορχήστρα, σε νέες ενορχιστρώσεις ως επιτοπλίστων, οι οποίες και επεξεργασίες, ίσως και παλαιότερες, που έχει κάνει ο Άλκης Μπαλτάς. Και να πούμε ότι η σολίστη είναι η Τζούλια Σουλάκου, η οποία στο πρώτο μέρος τραγουδά τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη, αυτού του καταπληκτικού συνθέτη με την διπλή μουσική ταυτότητα. Να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της προσμονής, έναν τίτλο που θα ακουστεί ακριβώς στη συναυλία. Είναι 5 τραγούδια σε ποίηση του Ταγκόρ και πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Κοντά μου ήρθε και κάθισε στο πιάνο ο Γιάννης Βακαρέλης και τραγουδά η Σόνια Θεοδωρίδου.

0: Γιάννης Κωνσταντινίδης, ακούσαμε το πρώτο από τα 5 τραγούδια της προσμονής, επίσης η Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, από τη φωνή της Σόνιας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Βακαρέλη στο πιάνο.
1: Η έτερη όμως ορχήστρα της ΕΡΤ, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στο θέατρο
0: στο Ολύμπια, ακριβώς.
1: Στο θέατρο Μαρία Κάλλας, την Τρίτη. Στις 12 του Μαΐου, στις 8:30, Μπετόβεν.
0: Αποκλειστικά.
1: Μιχάλης Οικονόμου στο πόντιουμ, η Τρίτη Συμφωνία και το Τρίτο Κονσέρτο για πιάνο με σολίστ τον πιανίστα Σταύρο Δρίτσα. Η ηρωική, λοιπόν, την Τρίτη.
0: Είμαι σίγουρη ότι και οι ηρωικά θα παίξουν.
1: Τουλάχιστον. Να φύγουμε από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και να πάμε στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία λείπει, νομίζω.
0: Η οποία λείπει, έχει πάει περιοδία στην Λαμία και στη Λάρισα.
1: Έπαιξε τον Πειραιά και
0: έφυγε. Ακριβώς, και έφυγε με το ίδιο πρόγραμμα. Στις αποσκευές της πήρε τη Σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, τη Συμφωνία Αριθμούς 41 του Διός του Μότσαρτ, βεβαίως, και το Κοντσέρτο για δύο κόρνα και ορχήστρα του Σπύρου Μάζη. Και έτσι.
1: Κώστας Σίσκος, Χρήστος Αλβάνος, οι δύο σολίστ στο κόρνο, στο κοντσέρτο, και η Κάτια Μολφέση διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Πού βρίσκονται?
0: Βρίσκονται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας και αύριο στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας.
1: Μάλιστα. Όμως έχουν μείνει και κάποιοι.
0: Μείνανε και κάποιοι. 5 για την ακρίβεια, μπορώ να σου πω.
1: Ναι, πρώην και νυν.
0: Έτσι.
1: Έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με έργα μουσικής δωματίου σε διάφορους χώρους της Αθήνας. Εδώ είμαστε στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο η συγκεκριμένη συναυλία. Είναι το Κουιντέτο Εγχόρδων Κουιντάρκο. Δημήτρης Έμψης, βιολί, παλιότερος εξάρχων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η Μαρίνα Χαραλαμπίδου βιολί, η Εγκέλα Κοκολάνη στη βιόλα, Βάνια Παπαδημητρίου βιολοντσέλο και Τάκης Καπογιάννη στο κοντραμπάσο, Μποκερίνη, Ντβόζακ και Άντολφ Μπλάν.
0: Και όπως λένε και οι μουσικοί, διαμάντια πραγματικά του ρεπερτορίου, τα οποία ίσως δεν απολαμβάνουμε και τόσο συχνά.
1: Τη Δευτέρα, όλα αυτά. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα. Και να μείνουμε στα έγχορδα και στα κουιντέτα. Να πάμε όμως προς την Ρωσία για να ακούσουμε ένα μέρος από το κουιντέτο εγχόρδων του Σεργέη Τανέγεφ.

0: Σεργέη Τανέγεφ, λοιπόν, κουιντέτο εγχόρδων. Κουιντέτο εγχόρδων και σε αυτή την συναυλία που οργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Άρεος 10 στο Μοναστηράκι, την Δευτέρα, και με ελεύθερη είσοδο στις 6 όμως το απόγευμα.
1: Μάλιστα, και από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πάμε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μουσική της ορχήστρας σε συνεργασία με μουσικούς από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Όφιας. Κλείνουν πανηγυρικά την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή στις 8.30 στη Ροτόντα.
0: Θεσσαλονίκη Σόφια, βαλκανική γέφυρα πολιτισμού, όπως αναφέρει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αυξημένη εξωστρέφεια. Είναι αλήθεια και μπράβο της. Στο πρόγραμμα έργα των Πάντσο Βλαντιγκέροφ, Νίκου Σκαλκότα, Μίνκο Λαμπόφ και Καμίγης Ενσάνς. Όλα αυτά, όπως είπε, στην Κυριακή, στην Ρωτώντα, στις 8.30. Περίεργη ώρα για Θεσσαλονίκη.
1: Λες, έτσι λένε για να μαζευόμαστε και μετά έχει μέλλον η νύχτα. Κρατική Θεσσαλονίκης όμως και στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την Παρασκευή στις 8.30 το καθιερωμένο της ραντεβού. Πολύ όμορφα έργα, θάλασσα και εξερευνητές ο τίτλος της συναυλίας.
0: Έχουμε τα τέσσερα θαλασσινά ιντερλούδια από το έργο Peter Grimes του Benjamin Britten. Έχουμε την περίφημη Συμφωνία της Ανταρκτικής, την 7η Συμφωνία του Ralph Vaughan Williams, και μάλιστα σε πρώτη εκτέλεση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπως και σε πρώτη εκτέλεση και οι θαλασσινές εικόνες, Sea Pictures, λέει το έργο 37 του Edward Elgar, από τους αγαπημένους σου συνθέτες.
1: Βεβαίως, στο οποίο σολίστη είναι η μεσόφωνος Ντοροτία Λάγκ, τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει ο Λίο Μακφόλ, σοπράνο η Χρύσα Μαλιαμάνη και βότσι κόντρα, κόντρα τέμπο, που είναι η ονομασία του χοροδιακού συνόλου που συμμετέχει, τη διδασκαλία έχει η Σοφία Ιολδάση.
0: Μάλιστα, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεθαύριο Παρασκευή στις 8.30.
1: Και τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις στο 210-60-66-109, όσο εμείς ακούμε την μεσόφωνο Σάρα Κόνολι και την Συμφωνική Ορχήστρα και την χοροδία του Μπέρμουθ σε διεύθυνση του Σάιμον Ράιτ, στο τραγούδι από τις θαλασσινές εικόνες του Έλγκαρ, In Haven, δηλαδή στο Επίνιο.

0: Πάντα τον ζήλευα αυτόν τον κύκλο που το τραγουδάνε η Μέτζο, τα πέντε τραγούδια της Θαλασσινές Εικόνες του Έλγκαρ. Εδώ ακούσαμε την εικόνα με τίτλο Κάπρι, είναι πιο γνωστή ως Κάπρι. Ο τίτλος είναι In Haven, στο Επίνιο, στο Απάνγιο. Σάρα Κόνολι, μεσόφωνος, μαζί με την συμφωνική ορχήστρα του Bournemouth, Simon Wright, στο πόντιουμ.
1: Να μείνουμε στην κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης και να πάμε στο φεστιβάλ μουσικής δωματίου που οργανώνει. Η επόμενη συναυλία είναι την Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 8, στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου, με δύο κουαρτέτα με πιάνο. Το πρώτο είναι του Johannes Brahms, το κουαρτέτο με πιάνο σε σολελάσσονα, το έργο 25, και το δεύτερο είναι η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του κουαρτέτου με πιάνο του τρίτου, που έχει γράψει ο Γιώργος Τσοντάκης, ο πολυβραβευμένος αυτός Ελληνοαμερικάνος συνθέτης, το 2005.
0: Με τίτλο «Κοράτζο, θάρρος», θα ήθελα να σας πω.
1: Να πούμε τους σπουδαίους μουσικούς που συμμετέχουν στη συναυλία. Στέφανος Νάσος στο πιάνο, David Bogorad στο βιολί, Αθανάσιος Σουργούνης βιόλα και Μυρτό Ταλακούδη στο βιολοντσέλο.
0: Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την μουσική του Τσοντάκη. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα σκίτσα των διαθέσεων που έχει γράψει. Έχει γράψει το έργο με τίτλο Three Mood Sketches, δηλαδή τρία σκίτσα για τρεις διαθέσεις διαφορετικές. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό που το ονομάζει Fleet Effortlessly, από το σύνολο πνευστών Sylvan, και το ακούμε αμέσως.

0: ρέοντας αβίαστα σε μια απόπειρα να αποδώσουμε στα ελληνικά τον τίτλο Fleet Effortlessly, που χαρακτηρίζει ένα από τα τρία σκίτσα διαθέσεων του Γιώργου Τζοντάκη. Το ακούσαμε από το σύνολο πνευστών The Sylvan Winds.
1: Μένοντας στην Αμερική, να πούμε και για μια απώλεια, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχιμουσικούς της εποχής μας, ο Αμερικανός Michael Tilson Thomas, έφυγε στις 22 Απριλίου, πριν από λίγες μέρες, στα 81 του χρόνια. Πολυετή συμμάχη του με τον καρκίνο του εγκεφάλου.
0: Ένας αρχιμουσικός ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου από το 1988 στο 1995.
1: Και 25 χρόνια στη Συμφωνική του Σαν
0: Φρανσίσκο. Φρανσίσκο, βεβαίως.
1: Και μάλιστα θεωρείται και της μαθητής και πνευματική συνέχεια του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, και το σημειώνω για να πω ότι είχαμε και άλλη μια απώλεια την προηγούμενη εβδομάδα. Πέθανε ο Σέιμουρ Μπέρνστάιν, 99 ετών, μια μορφή του πιάνου παγκοσμίως, και πιανίστας, αλλά νωρίς διέκοψε την καριέρα του, πολύ σπουδαίος δάσκαλος και με πολλά βιβλία σε σχέση με το πιάνο και το ρεπερτόριο, πραγματικά μια επιδραστική φυσιογνωμία. Γυρίζουμε όμως τον Michael Tilson Thomas για να τον ακούσουμε να οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, μια ηχογράφηση του Μαΐου του 1994 εδώ, στο περίφημο αντάτζιο για έγχορδα, το έργο 11 του Samuel Barber.

0: Αντάτζιο λοιπόν του Σάμιουελ Μπάρμπερ με τον Μάικλ Τίλσον Τόμας εδώ και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.
1: Και μια που μιλάμε για μεγάλες ορχήστρες, το Σάββατο στις 8.30 στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Φιλαρμόνια Όρχεστρα, την οποία διευθύνει ο Λεωνίδας Καβάκος, έρχεται στο πλαίσιο του κύκλου Μεγάλες Ορχήστρες, Μεγάλοι Ερμηνευτές, για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με πολύ σημαντικά έργα του ρεπερτορίου.
0: Έχουμε την πρώτη συμφωνία του Johannes Brahms, την εισαγωγή στην όπερα Βάντα του Αντωνίν Ντβόρζακ, αλλά και
1: το κονσέρτο για βιολοντσέλο ρε 129 του Ρόμπερτ Σούμαν, το οποίο ερμηνεύει ένας νέος και ανερχόμενος, ήδη με πολύ σημαντικές συνεργασίες, σολής, το Κίαν Σολτάνι.
0: Είναι Αυστριακός.
1: Ο οποίος είναι Αυστριακός και έχει Ιρανική καταγωγή, ναι.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και να πάμε στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, όπου έχουμε την συναυλία λήξης του Εργαστηρίου Χάλκινων Πνευστών που οργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Οδείο Φίλιππος Νάκας. Είναι πραγματικά εμπειρία το να ακούς δεκάδες χάλκινα πνευστά μαζί στην ίδια αίθουσα και είναι σύσταση πραγματικά για όποιον θέλει να παρευρεθεί. Στο πρώτο μέρος συμμετέχει η Ορχήστρα Εγχόρδων του Οδείου Φίλιππος Νάκας που διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου. Μάλιστα θα παρουσιαστεί και απόσπασμα από ένα έργο του Μότσαρτ που ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα το Σεπτέμβριο του 2024. Το βρήκανε σε κάτι συρτάρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Λειψίας και το ονομάσανε επίτηδες «Πολύ μικρή νυχτερινή μουσική». Πήρε και το αριθμό 648 στον κατάλογο Κέχελ. Στο πρόγραμμα και Μπετόβεν και Βιαρντό και Αρμπόν και όχι μόνον. Και μετά το διάλειμμα έχουμε παρουσίαση του συγκροτήματος Μέταλλον, ένα κουιντέτο χάλκινο πνευστών που συμμετέχουν μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Θα ακουστεί το έργο Μεσόγειος του Νίκου Φαρούγκια, ενός σπουδαίου μουσικού και συνθέτη, ο οποίος έφυγε τον Ιούνιο του 2025. Το έργο Μεσόγειος είναι για χάλκινα πνευστά, αλλά έχουμε επίσης και έργα που ξεσηκώνουν, όπως η Σουζάτο Σουίτ, το ροντό του Χένρι Πέρσελ, αλλά και μουσική από την κινηματογραφική ταινία Μπεν Χουρ, την περίφημη με τα πάρα πολλά Όσκαρ, που έχει γράψει ο περίφημος Μίκλος Ρόζα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Επίσης να πούμε, μια που είμαστε στο περιβάλλον του Μότσαρτ, ότι Μότσαρτ και Χάιντν παίζει και το γνωστό σύνολο De Profundis αυτή την Κυριακή στο Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου.
0: Και με ελεύθερη είσοδο η συγκεκριμένη συναυλία.
1: Να πάμε τώρα και από το Οδείο Αθηνών μια βόλτα στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής αυτό το Σάββατο στις 8, το πιανιστικό ντουέτο της Σερατός Αλακιοζίδου και της Λιτός Θόμου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που μας πηγαίνει από το σαλόνι στους δρόμους, δηλαδή από το Παρίσι στο Μπένος Άιρες.
0: Ναι, και με πολλές βόλτες είναι αλήθεια, γιατί έχουμε αποφασίσει που λέγουμε μέχρι Άστορ Πιατσόλα, από Γιάννη Κωνσταντινίδη μέχρι Δημήτρη Σωστακόβιτς, και από Γκουασταβίνο μέχρι Φαζίλ Σάι, όπου θα ακουστεί το Black Earth, ένα έργο που ακούγεται πολύ συχνά από πιανίστες και μάλιστα διεθνώς, και ίσως είναι αυτό που έχει καθιερώσει και τον Φαζίλ Σάι.
1: Ναι, αυτό με το ταξίμι.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως σε μεταγραφή για δύο πιάνα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συναυλία αυτή, η οποία να πούμε ότι είναι το Σάββατο, έτσι, το Σάββατο στο Οδείο Αθηνών στις 8 στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Μια που ο λόγος για τα δύο πιάνα, θα πρότεινα το Οδείο Αθηνών στις 8 στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Μια που ο λόγος για τα δύο πιάνα

0: κλασική συνταγή σου ξέ, θα έλεγα.
1: Από φίλη. Τζαμάικαν
0: ρούμπα. Ρούμπα, ναι, βέβαια. Του Άρθρου Μπέντζαμιν. Ναι.
1: Και να κλείσουμε με διαφορετικό στυλ, όχι πολύ μακριά από τη ρούμπα.
0: Ναι, η ενέργεια παραμένει ψηλά. David Lynch, ο οποίος παρουσιάζει αυτό το Σάββατο στο Jazzette το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Truths Be Told. Ας υποθούν οι αλήθειες.
1: Στο Jazzette Cafe, Καραϊσκάκη 99, στο Χαϊδάρι. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα δουλειά για τον David Lynch. Αριστίδης Χατζησταύρου, Ορέστης Πετράκης, Κώστας Πατσιώτης, Έκτορας Ρέμσακ θα είναι μαζί του το Σάββατο στις 10.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το πρώτο κομμάτι, το οποίο έχει τίτλο Traveling Light. Ταξιδεύει το φως, ταξιδεύουμε μαζί του και εμείς εδώ σας αποχαιρετάμε.
1: Μάιρα Μελλιδάκη,
0: Διονύσης Μαλούχος
1: και Σωτήρης Παναγιώτου, σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού. Σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.

0: αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Στη ζωντανή αυτή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια ιδιαίτερη έκπληξη, μιας και από την προηγούμενη εκπομπή είχαμε ήδη δώσει υπόσχεση να συναντηθούμε πάλι με έναν εκ των δύο καλεσμένων μας, τον δάσκαλο Γιώργο Δεμερτζή, του μαθητή Γιώργου Δασκαλάκη, ο οποίος διέπρεψε την επόμενη μέρα, ήτανε, ναι. Πέμπτη, έτσι, παίζοντας και τα 24 καπρίτσια του Παγκανίνη, όπως άλλωστε είχε κάνει και ο δάσκαλός του, στην ίδια πάνω κάτω ηλικία, αλλά και τα 24 καπρίτσια του Θόδωρου Αντωνίου, τα οποία δεν είχαν γραφτεί όταν εσύ, Γιώργο Δεμερτζή, τα έπαιξε τα καπρίτσια του Παγκανίνη. Και ήταν πραγματικά μια επιβεβαίωση μιας σημαντικής, σπουδαίας πορείας αμφότερων και του δασκάλου και του μαθητή, και μια αφορμή επίσης για να μιλήσουμε για τα καπρίτσια του Παγκανίνη, τα οποία είχαν τέτοια αποκαλυπτική διάσταση μέσα από την προσέγγιση του Γιώργου Δεμερτζή, που όπως ίσως θυμόσαστε, δεν μπορούσα να υποκύψω στον πειρασμό να τον ξανακαλέσω. Εσύ ήρθε όμως από την Κύπρο, ήσουνα?
1: Ναι, ήρθα χτες μεσάνυχτα.
0: Να, βλέπετε, αυτά είναι τα ωραία και οι μεγάλες θυσίες, αλλά είναι για την τέχνη.
1: Έτσι.
0: Και θέλω να σου πω, ήταν ωραία στην Κύπρο?
1: Απίστευτα.
0: Έκανες και εκεί πάλι σεμινάρια και μαθήματα και συναυλίες?
1: Όλα μαζί και συναυλία. Έπαιξα αυτή τη φορά, έπαιξα με μια πολύ ωραία συναυλία για βιολί και βιόλα, ντουέτα πολύ σπουδαία, του Σκαλκότα, παρακαλώ, το ντουό το γνωστό, του Παπάνα, πέντε μινιατούρες για βιολί και βιόλα, τα περίφημα Μαδριγάλια του Μαρτινού και μαζί με ένα φίλο βιολιστή το τρίο του Τανέγεφ, το πρώτο τρίο του Τανέγεφ.
0: Έχει γράψει τρίο για έγχορδα, για δύο βιολιά και βιόλα.
1: Δύο βιολιά και βιόλα.
0: Αυτό πώς προέκυψε, έτσι από περιέργεια?
1: Εγώ πιστεύω ότι τους έλειπε ένα τσέλο.
0: Τέλειο. Λοιπόν, καταπληκτικό. Εμείς θα μιλήσουμε για τα καπρίτσια του Παγκανίνη και όπως σου είπα, Γιώργο μου, ξέρω ότι μπορείς να μιλήσεις για όλα και είναι κρίμα που δεν είχα την ιδέα από την αρχή να σε καλέσω. Να σου πω την αλήθεια, και να την είχα θα το σκεφτόμουν, γιατί δεν φανταζόμουν θα ήσουν τόσο έτσι ένθερμος συμμετέχων σε κάτι τόσο κουραστικό. Αλλά απ' την άλλη, μετά συνειδητοποίησα ότι για σένα δεν είναι κουραστικό. Δεν μεταξύ, κυρίες και κύριοι, έχω εδώ τις παρτούρες μπροστά από τα καπρίτσια, ούτε καταδέχει να τις κοιτάξει. Έλα, μου λέει, έκδοση είναι αυτή. Και το θέμα είναι ότι ήρθε εδώ λίγο, έφερε και το βιολί. Ποιο βιολί απ' όλα είναι?
1: Α, όχι, αυτό είναι ένα ωραιότατο βιολί που βρήκα σε ένα παλαιοπολείο και είναι.
0: Και ούτε ξέρεις ποιο είναι.
1: Δεν έχω ιδέα ποιο είναι.
0: Πόσο καιρό το έχεις, πόσα χρόνια?
1: Τρία, τέσσερα.
0: Εδώ στην Ελλάδα το βρήκες?
1: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα, δεν το λάθω. Λοιπόν, ωραία. Και σήμερα θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε μέσα από την προσέγγιση του Γιώργου Δεμερτζή, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς σε όλο το εύρος, τα καπρίτσια του Παγκανίνη, τα οποία έχω αφήσει, Γιώργο μου, όπως σου είπα, στο 17ο από την προηγούμενη φορά και την προπροηγούμενη, και έχουμε τα υπόλοιπα από το 18ο και έπειτα. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις για όλα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις να πεις κάτι σημαντικό, αλλά αν έχεις, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να συμπληρώσεις στα τόσα που έχουν προηγηθεί, γιατί σίγουρα θα είναι κάτι ενδιαφέρον. Απλώς να το ξέρεις.
1: Έγινε.
0: Εμείς ξεκινάμε με το 18ο. Τα πρώτα καπρίτσια που αγόρασες και άκουσες από κάποιον άλλον, ποια ήτανε?
1: Το πρώτο βινίλιο που αγόρασα με τα καπρίτσια του Παγκανίνη ήτανε με τον Βίκτορα Πικάιζεν.
0: Α, το Πικάιζεν.
1: Το Πικάιζεν, ο οποίος κάνει μια εκπληκτική ερμηνεία. Το μόνο που θα ήθελα να πω, και το δεύτερο ήτανε με τον Μπέρμαν. Και του Μπέρμαν τα αγόρασα τότε στη μορφή του βινίλιου. Όταν άκουγα τον Πικάιζεν, νόμιζα ότι παίζουν εξωγήινοι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το βιολί παίζεται έτσι, ας πούμε, με αυτόν τον τέλειο τρόπο. Όταν τα ξανάκουσα μετά από πολλά χρόνια, δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Από την εντύπωση που σου είχε κάνει.
1: Την εντύπωση που μου είχε κάνει. Όχι ότι χάλασα την εντύπωση, αλλά λέω, κοίτα ρε παιδί μου, λέω, πόσο εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Και σταματάς να εντυπωσιάζεσαι.
1: Δεν είναι ότι δεν εντυπωσιάζει. Εντυπωσιάζομαι πάντα όταν ακούω κάποιον που τα παίζει ολόκληρα και ακόμα περισσότερο ζωντανά, όπως έκανε ο Γεωργάκης πριν από μια εβδομάδα, ο οποίος μιλάμε, πρόκειται περί μιας εποποιίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά πάντα εντυπωσιάζομαι και πάντα βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε κάθε εκτέλεση. Μονάχα που στη συγκεκριμένη την είχα ξεχάσει.
0: Του Πέρμαν τη θυμόσουν?
1: Του Πέρμαν τη θυμάμαι γενικότερα, γιατί είναι η πρώτη, πώς να το πω, έτσι all around, να το πω έτσι, γενική εκτέλεση γρήγορη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτει πάνω στο έργο και το διαλύει. Εγώ έχω να πω όμως μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί είχα μια προσωπική επαφή με τον πρώτο διδάξαντα, τον Ρουτζιέρο Ρίτσι. Προσωπική τελείως. Και όπως ξέρεις, ο Ρουτζιέρο Ρίτσι είναι αυτός ο οποίος συνέδεσε το όνομα του με τα καπρίτσια του Παγκανίνη, διότι έτυχε να τον γνωρίσω. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος από τους μεγάλους βιολιστές που γνώρισα ζωντανά. Δηλαδή ήρθε στην Αθήνα κάπου εκεί το 79 να κάνει ένα ρεσιτάλ. Μετά το ρεσιτάλ είχα το απίστευτο θράσος να του πω την ώρα που έφυγε. Ξέρετε, θέλω να έλεγα να σας παίξω. Και μου λέει, είδε το πρόσωπό μου και λέει: φαίνεσαι να έχεις ταλέντο. Τώρα από τη φάτσα μου, πώς το κατάλαβα, τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Και μου λέει: έλα την άλλη μέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Πραγματικά πήγα. Και όταν με ρώτησε, τι θες να μου παίξεις, λέω: έχω διάφορα, έχω Μπαχ, έχω Παγκανίνη. Παγκανίνη θέλω. Και έτσι είχα το ασύλληπτο θράσος να παίξω Παγκανίνη στο Ρουτζιέρο Ρίτσι, όπου φαντάζομαι θα έχεις μιλήσει ήδη περί τίνος πρόκειται.
2: Φυσικά, γιατί ήταν
1: ο πρώτος διδάξας, ας πούμε, και ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος από τους πρώτους, ίσως να είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος, που τα ηχογράφησαν ολόκληρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα και στην πλήρη τους έκδοση. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να μου έχει φερθεί καλύτερα. Μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι φώναξε τη γυναίκα του: γυναίκα, τρέχα, βρήκα ένα ταλέντο.
2: Το πότε ήταν αυτό, θυμάσαι?
1: Βεβαίως, κάπου εκεί το 79.
2: Τι είχε παίξει εδώ στην Αθήνα?
1: Είχε κάνει ένα ρεσιτάλ για βιολί και πιάνο. Δεν θυμάμαι κανένα από τα έργα. Είχε παίξει κάποια βιρτουόζικα. Αλλά εγώ θυμάμαι τι του έπαιξα. Του έπαιξα το 7ο.
2: Μάλιστα.
1: Και μετά το συζητάγαμε και όλα, μου μίλησε για όλα τα καπρίτσια, μου μίλησε για το 5ο, για τα δοξάρια, για το ρικοσέ, και δεν θα ξεχάσω τη φράση του στο τέλος. Μην ξεχνάς, λέει, ότι αυτό που έχει σημασία είναι η καντιλένα, το τραγούδι.
2: Όχι η φιγούρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα να περάσουμε στον φίλο σου τον Πέλμαν που τον άφησες και all round, να ξεκινήσουμε και να μου πεις και να μου μιλήσεις για αυτό το... αφού το ακούσουμε θα μου πεις πάρα πολλά, είμαι σίγουρος.

0: Ας πούμε λοιπόν. Αυτό είναι τι, το τα τα τι, τα τα τι, τα τι, τα τα τα τι, τα τα τι, κουραντ τι λέει, κουραντ.
1: Νομίζω ότι η εισαγωγή είναι μάλλον ένα οπερετικό σχήμα. Έχει πολλά τέτοια. Έχει εκεί πέρα που σου λέει, ας πούμε, ότι παμ, παμ, παμ, όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι
0: σαν
1: μια χολιγουδιανή ταινία όπου, ξέρεις, ανοίγει μια παλάτι.
0: Έρολ Φλίν.
1: Ναι, Έρολ Φλίν. Ταραμ, παμ, παμ, παμ, παμ, παμ, μπαίνουν οι υπότες, μπαίνουν οι...
0: Και μετά αρχίζει...
1: Και μπαίνει και ο διάολος.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Οι διπλές τρίτες, έτσι όπως εσύ έχει γράψει, είναι βολικές για το χέρι? Είναι αυτό που λέμε βιολιστικό κομμάτι, ή το έχει γράψει επί τούτου για να δυσκολεύει τον?
1: Εννοείται ότι το έχει γράψει επί τούτου. Αυτό είναι από τα πιο étude καπρίτσια. Είναι από τις πιο, ας πούμε, σπουδές. Γιατί αυτές οι τρίτες, θα έλεγε κανένας ότι είναι σαν να έχει βάλει ένα μάτσο από κλίμακες μέσα στο έργο του, ας πούμε. Και γι' αυτό και ο τίτλος που είχα δώσει στη συναυλία του Γεωργάκη, étude ou caprice.
0: Εσύ το έχεις γράψει αυτό? Εγώ. Δική σου ερμηνεία είναι?
1: Όχι, δική μου ιδέα.
0: Δική σου ιδέα. Ο
1: τίτλος όμως, αυτό το étude ou caprice, δεν ανήκει σε μένα φυσικά. Αντίγεται στο Rudolf Kreutzer, ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε για τη 42 étude για βιολί étude ou caprice. Δηλαδή είναι 42 κομμάτια που μπορείς να τα δεις ως σπουδές ή ως καπρίτσια κομμάτια δηλαδή.
0: Ναι. Κατάλαβα. Όπως, ναι, κατάλαβα. Έχουν μια τέτοια δυσήμαντη. Κυρίως έχουν πληρότητα, ας πούμε. Θα μπορούσα, ναι, αλλά...
1: Πόσο δύσκολες είναι οι τρίτες? Δυσκολότατες. Άμα θες να ξέρεις, και μερικά πηδήματα όταν πάει πάρα πολύ. Μην φανταστεί κανένας ότι εκείνη την εποχή δεν είχαν, ούτε δεν ξέρω καν, είχε ανακαλυφθεί το υποσιάγωνο. Μερικοί όμως λένε ότι ο Παγκανίνη δεν το χρησιμοποιούσε ούτε υποσιάγωνο. Μπορεί να χρησιμοποιούσε, μπορεί να μην χρησιμοποιούσε.
0: Το υποσιάγωνο γιατί το λες? Γιατί σου σταθεροποιεί καλύτερα τις...
1: Το υποσιάγωνο σε βοηθάει να μην πάρεις μαζί σου το βιολί. Τότε η αλλαγή θέσεων εκείνη την εποχή ήταν ένα πρόβλημα. Γιατί το βιολί, όταν έγινε ως μια μικρή βιόλα, βιολίνο, μάλιστα, μικρή βιόλα, δεν ξέρανε πώς να το κρατήσουν. Όταν βλέπει κανένας πίνακες με αγγελούδια που παίζουν βιολάκια, τα κρατάνε δίπλα, τα στηρίζουν στους ώμους τους, στο τέτοιο. Λέγεται ότι ήταν εκεί γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, όταν πάλι λέγεται, δεν είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, ότι κάποιος σαν τον Μπίμπερ, ας πούμε, εκείνη την εποχή, σκέφτηκαν ότι αν φέρουν κόντρα στο λαιμό, ναι, μπορούν να ανεβαίνουν πάνω στην ταστιέρα. Το πρόβλημα είναι πως κατέβαιναν, γιατί πέραν και το βιολί μαζί.
0: Α, εξού και το υποσιάγωνο, μάλιστα.
1: Και έτσι θα περιμέναμε γύρω στο 1800 ο Λουίς Σπορ να εφεύρει το υποσιάγωνο, που το να βάλεις πάνω κάτι πάνω σε ένα βιολί, βρε παιδί μου, και να το στερεώσεις με μέταλλα, με οτιδήποτε, χρειάζεται μια μεταλλουργική δουλειά η οποία δεν είναι εύκολη.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι πλέον ένα ξύλο που το κολλάς με ψαρόκολλες και το φτιάχνεις, τέλος πάντων. Και βέβαια θα περάσουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν οι περίφημες γέφυρες που μπαίνουν από κάτω, οι οποίες διορθώνουν κατά κάποιο τρόπο το να τοποθετήσει κανένα το βιολί κάπου που δεν σχεδιάστηκε για να τοποθετείται. Δηλαδή υπάρχουν λαιμοί που είναι πολύ ψηλοί, υπάρχουν λαιμοί που είναι πολύ κοντοί. Και αυτό βέβαια το θέμα του αν μπορούμε ή όχι, ή αν πρέπει να βάζουμε γέφυρα, είναι ένα τεράστιο θέμα στο χώρο του βιολιού, με τους φανατικούς να είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν γέφυρα. Λένε όχι, άμα έχεις γέφυρα δεν πρόκειται να παίξεις σοβαρό βιολί.
0: Δείξε μου.
1: Αυτή είναι η γέφυρα εδώ πέρα, μια πολυτελέστατη γέφυρα που είναι και πολύ ελαφριά. Υπάρχουν
0: αυτή που σε βοηθάει να κρατήσεις.
1: Είναι αυτή που σε βοηθάει να γεφυρώσεις το χάσμα.
0: Το χάσμα μεταξύ ώμου και λαιμού, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έτσι πλέον το βιολί μπορεί με μια πολύ μικρή κίνηση να το κρατήσεις την ώρα που το χέρι σου ανεβοκατεβαίνει.
0: Βέβαια, και να μην κλείσει. Ήθελα να το δω, είναι πολύ ωραίο αυτό που είχε.
1: Αν δει κανένας τα μπαρόκ έργα, ακόμα και στην εποχή του Μπαχ, θα δει ότι δεν ανεβοκατεβαίνουν. Ανεβαίνουν σιγά σιγά σιγά ψηλά, πάνε στο βιολί ψηλά και μένουν εκεί.
0: Θα ήθελες να ακούσουμε άλλη μία που είναι πιο σύγχρονη. Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα, γιατί ξέρεις, όταν... Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο να τονίξεις, αλλά κάνει αυτό το πράγμα εδώ.
1: Εδώ έχω έχω μπροστά μου το χειρόγραφο του Μακαρίτη του Παγκανίνη.
0: Ναι,
1: το ίδιο οποίο... του το χειρόγραφο που έχει ένα αξάν σε κάθε, σε κάθε 8ο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, άρα, κάθε, ναι. Άρα το να κάνει κανένας και ναι, το, ο ρυθμός είναι.
0: Δεν σε μπερδεύει. Ναι, ναι, ναι, αλλά ναι, αν δεν το τονίσει, σε μπερδεύει. Ναι. Δεν το έχεις,
1: ο κάθε βιολιστής θέλει να πρωτοτυπήσει και γι' αυτό για να δικαιολογήσουν μια καινούργια ερμηνεία αρχίζουν και τα μπερδεύουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια φανφάρα και δεν νομίζω ότι φανφαρώνει τρομπετίστες και κορνίστες της εποχής του Έρολ Φλίν θα καθόντουσαν να σκεφτούν τέτοιου είδους ερμηνείες. Εγώ θα τα βάραγα όλα.
0: Okay,

0: ήταν ο Αγκουστίν Χάντελιχ εδώ, σε μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις, τελευταία σκοπής, η οποία θεωρείται από τις πλέον ενδειγμένες και αξιόλογες γενικότερα από τις κριτικές. Κάθε φορά πριν κάνω μια εκπομπή μπαίνω και βλέπω ποιες θεωρούνται οι καλύτερες από αυτές, ακούω τις και διαλέγω και εγώ αυτές που μου αρέσουν. Τυχαίνει αυτή να είναι και μια από αυτές που έχουμε στο τρίτο πρόγραμμα, σε πολύ καλή κατάσταση, και όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, ο Πέρλμαν ακούστηκε σε βινήλιο, γιατί τον έχουμε όπως και ο κύριος Δεμερτζής και εμείς από εκείνη την εποχή στο ίδιο βινήλιο, και το Χρούτσου Χρούτσου είναι βέβαια ένα μέρος της ομορφιάς αυτής. Ακριβώς. Της παράδοσης, ας πούμε, και της παλαιότητας. Για πες μου, Γιώργο μου, έχω πάντα κυρίες και κύριοι τον κύριο Γιώργο Δεμερτζή, τον εκλεκτό μουσικό, δεν λέω απλώς βιολονίστα, είναι μια μορφή ευρέως φάσματος μουσικού και όχι μόνο, αλλά σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να μας σχολιάζει τα καπρίτσια του Παγκανίνη.
1: Κοίτα να δεις, εκείνο που παρατηρεί κανένας άμεσα είναι πρώτα ότι αυτές οι δύο ερμηνείες ως ερμηνεία μοιάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή και οι δύο παίζουν έτσι πολύ καθαρά την εισαγωγή, αυτό που έρχονται οι ευγενείς σε μια ταινία του με τον Errol Flynn, ξέρω εγώ, που αυτά που σε αρέσουν, και μετά ερμηνεύουν, για να πω, εκτελούν τις τρίτες με μια τονική καθαρότητα σχετική. Εδώ πέρα βλέπουμε τον πιο άγριο ήχο του Πέρλμαν, ο οποίος, ας πούμε, δεν πολύ νοιάζεται για λεπτομέρειες, και τον απίστευτα ραφινάτο Χάντελιχ, όπου βλέπει κανένας την εξέλιξη του βιολιού. Δηλαδή, βλέπει κανένας αυτό που λένε πολλοί, ότι βρε παιδί μου, τώρα πια ακούγοντας ο ένας τον άλλον, δεν αφήνεις τίποτα. Δηλαδή, περίπου η εκτέλεση του Χάντελιχ είναι, θα έλεγα, άμεμπτη, άψογη από πλευράς έτσι καθαρότητας ήχου. Δηλαδή ο ένας βαράει το βιολί και πέρα τον νοιάζει να ακουστούν, δεν τον ενδιαφέρουν αλλαγές, τίποτα, αλλά βέβαια
0: γιατί την ορμή και το πάθος, το οποίο, ας πούμε,
1: δεν σου κρύβω ότι όταν πρωτοάκουσα τον Πέρλμαν έπεσα κάτω, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να καταλάβει κανένας ότι εκείνη την εποχή δεν είχαμε και τόσο εύκολη πρόσβαση να παίρνουμε και να συγκρίνουμε. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πούμε, α, τι ωραίος που είναι ο Πέρλμαν, κάτσε να το συγκρίνω με τον Ρουτζιέρο Ρίτσι και τα λοιπά, ο οποίος ήταν και αυτός. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζαν το βιολί ήταν πολύ λιγότερο προσεκτικός σήμερα. Δεν υπολογίζαν ότι θα υπάρχει ένα μικρόφωνο και κριτική σαν εσένα και εμένα και θα κάθομαι να το μετράμε εδώ πέρα αν έξισε λιγάκι παραπάνω ή οτιδήποτε. Το θέλαν κιόλας. Δηλαδή πολλές φορές η άρθρωση ταυτιζόταν με το ξύσιμο.
0: Να βάλουμε το επόμενο καπρίτσιο, το 19ο.
1: Αμέ.
0: Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, έτσι από περί...
1: Αυτό
0: από
1: είναι πείρα. Επίσης ένα επιδεικτικό και δύσκολο, με καπρίτσιο το οποίο αρχίζει με μια ονειρική εισαγωγή. Μετά έχει αυτά τα πολύ δύσκολα πηδήματα, πάρα πολύ δύσκολα για την intonation, το τα τα τα τια τα τι, το το τα τα τα τια τα τα τα τια τα τα τα τα τια, και στο τέλος σε πάει στο διάολο τη μάνα πάνω και τα λοιπά. Και έχει και ένα τρίο, το οποίο εξαρτάται πόσο γρήγορα θα το παίξει κανένας, γιατί αυτό το τρίο είναι όλο στη σολ χορδή. Δηλαδή ανεβαίνεις.
0: Είσαι στην ίδια χορδή. Ναι. Γιατί το επίτηδες.
1: Εννοείται ότι ο ίδιος. Μα όλη η υπόθεση αυτή αναφερόταν στις δικές του υπερφυσικές ικανότητες. Και τελείως μεταξύ μας, δεν έχω δει τίποτα παρόμοιο πριν.
0: Μετά δηλαδή, έχουν όλοι μιμηθεί κάπως και έχουν προσπάθησαν
1: να τον μιμηθούν, αλλά παρότι τον μιμηθήκανε, ας πούμε, να πάρουμε τον Ernst, έτσι, παρότι τον μιμήθηκαν σε πυκνότητα και πολυπλοκότητα, ή ο Βιενιάφσκι, ή ο Ernst, ας πούμε, και διάφοροι άλλοι, κανένας δεν έχει αυτή την ομότητα στη δυσκολία. Δηλαδή ο Παγκανίνη παραμένει μια κορυφή.
0: Σνομπάρει τις δυσκολίες, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το αδιανόητο.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε.

0: ήταν ο Χάντιλιχ και βεβαίως εισέφρισε η εισαγωγή από το 7ο που ανέφερες, είδες το φάντασμα του Παγκανίνη και τα λοιπά, πώς τα έφερε.
1: Και ήταν αυτό ακριβώς που είχα παίξει το Ρίτσι.
0: Αυτό που είχε παίξει το Ρίτσι, μα φυσικά.
1: Και θα ήθελα να πω στον εκμηνευτή αυτή να προσέξει την Κατηλένα. Λιγάκι περισσότερο. Ο δάσκαλος που λες ότι είμαι.
0: Αυτός ήταν ο Ρούντολφ Βέρτεν, ο οποίος κέρδισε ένα διαγωνισμό του Queen Elizabeth. Ήταν δεκαετία του 70 ήταν αυτός ο νικητής και τώρα δεν τον ακούμε πλέον. Τον είχε βγάλει η EMI. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά ο δεύτερος που ακούσαμε ήταν ο Χάντιλιχ, ο οποίος είναι... αυτός που είναι τέλος πάντων. Και είχε έρθει και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν την έχει ακούσει. Έχει παίξει
1: όχι.
0: Το Μέντελσον της προάλλες.
1: Δεν είμαι φιλόμουσος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πες μου λοιπόν, πώς σας φαινόταν να ακούγαμε έναν πιτσιρικά σαν τους μαθητές που έχεις, τον Γκάρετ, για την Deutsche Grammophon, όταν τον έβαλε ο πατέρας του να καθίσει να μάθει σε δύο μήνες στα Καπρίτσια του Παγκανίνη, γιατί ήξερε μόνο τρία και πρέπει να μάθει και τα άλλα 21.
1: Επειδή ο Γκάρετ ακολούθησε μια ας πούμε διαφορετική πορεία, κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι τόσο αυτός, όσο και πολλοί, να το πω έτσι, εναλλακτικοί βιολιστές.
0: Τύπου ο Κέννεντι.
1: Ο Κέννεντι είναι λιγότερο εναλλακτικός, είναι πολύ πιο κλασικός. Άρα Μαλικιάν, ξέρω εγώ, ή η Βανέσα Μέι παλιά, ξεκίνησαν ως πολύ κλασικοί και πολύ έτσι ακαδημαϊκοί βιολιστές, με πολύ ιδιαίτερες ικανότητες, και ο Γκάρετ είναι ένας από τους καλύτερους.
0: Έχεις ακούσει τα κλασικά του, τα έχεις ακούσει να
1: έχω υποθέσω. Ακούσει ορισμένα, δεν κάθομαι να ακούω πολλούς, αλλά έπαθα πλάκα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ δυνατό βιολιστή.
0: Όταν λοιπόν ήταν τότε στα σοβαρά του ακόμα.
1: Και υπάρχει μια ωραία ιστορία. Έχει φτιάξει μια ταινιούλα όπου παριστάνει τον Παγκανίνη. Ναι, και παίζει το 24ο. Και βέβαια, στο πρώτο αναλόγιο κάθεται ο αγαπημένος μας και ελαφρός μαθητής μου Δημητράκης ο Καρακατάς, ο οποίος με φαβορίτες παριστάνει τον παλιό μου μουσικό.
0: Δεν μπορώ τώρα, λοιπόν, σοβαρά, θα το παρακολουθήσω.
1: Ακριβώς, βέβαια. Είναι ο Δημητράκης ο Καρακατάς στο πρώτο αναλόγιο.
0: Δείτε το αυτό.
1: Μαζί με φανατισμένες από κάτω οπαδούς μια Παγκανίνομάνια κατά το ληστομάνια, είναι έτοιμες να τον φάνε. Αλλά μου δήλωσε ο Δημητράκης ο Καρακατάς ότι έπαιξε την τελευταία νότα. Δηλαδή δεν πρόκειτο για ένα playback. Έπαιζε εκείνη την ώρα ζωντανά και έπαιζε καταπληκτικά.
0: Κοίτα τώρα. Οκ, θα τον ακούσουμε στο 19ο πριν πάμε στα υπόλοιπα.

0: ήταν στην εκδοχή του Σούμαν με τον Μπρούνο Κανίνο.
1: Ακριβώς.
0: Με πιάνο. Και, πώς νιώθεις γι' αυτό όταν άκουσες από κάτω?
1: Κοίτα να δεις. Πρώτα-πρώτα, όταν λες ότι εδώ πέρα μέσα υπάρχει ο Σούμαν ή ο Σιμανόφσκι, ας πούμε, ή οι διάφοροι άλλοι οι οποίοι επενέβησαν και γράψαν τις συνοδείς, ή ο Μιλιό. Ο Μιλιό είχε επίσης γράψει πιάνο για ορισμένα καπρίτσια, ο οποίος Μιλιό έπαιζε πιάνο, έπαιζε βιολί, συγγνώμη, όπως και ο Σιμανόφσκι έπαιζε λίγο βιολί. Δηλαδή το ξέραν το βιολί. Ο Μιλιό μάλιστα στην σονάτα για δύο βιολιά και πιάνο, που είναι από τα λίγα έργα που έχουμε σε αυτή την, το φορμάτ, ας πούμε, δύο βιολιά και πιάνο. Δύο βιολιά και πιάνο. Στην πρώτη εκτέλεση παίζει ο ίδιος το δεύτερο βιολί.
0: Απίθανο.
1: Ναι. Και κοίτα να δεις.
0: Δεν το ξέρω. Νόμιζα ότι ήταν μόνο.
1: Είναι απίστευτα γοητευτικό και βλέπει κανένας πιο πολύ το γεγονός ότι αυτοί λαλήσαν όταν ακούσαν τον Παγκανίνη. Και μιλάμε το σκέψου
0: ζωντανά,
1: να είσαι ο Παγκανίνη, ακριβώς ζωντανά, και από κάτω να κάθεται ο Σούμπερτ. Ο Λίστ,
0: ο
1: Σούμαν, ο Μπερλιόζ, μιλάμε, ο Ρωσίνη, τα τέρατα τα οποία παραλυρούσαν και λένε, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Ο Σούμπερτ γράφει, νομίζεις, λέει, ότι τραγουδούσαν άγγελοι. Καταλαβαίνεις, και θα πηγαίναν όλοι άρρωστοι σπίτι τους και θα κοιτάγανε πώς θα τα βάλουν μαζί τους. Και ο Μεν Σούμαν έγραψε και τις σπουδές του για πιάνο, αλλά και έγραψε και συνοδεία πιάνο. Και να σου πω και κάτι, ποιος ξέρει τι άλλο έχουν κάνει και δεν το ξέρουμε. Γιατί είναι βέβαιο ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Σούμπερτ είχε, μια και είπε για τον Σούμπερτ, είχε τη μεγάλη τυχία όταν έπαιξε τη μεγάλη του συναυλία προς το τέλος της ζωής του.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ημέρα να παίζει και ο Παγκανίνη. Και λέει, θα προτιμούσα να πάω στο Παγκανίνη. Αλλά τι να κάνω, πρέπει να πάω στη δική μου, γιατί την είχα οργανώσει.
1: Μια και το λέμε αυτό, ήμουνα στην Κολονία πριν από 3-4 μήνες και έκανα κι εγώ ένα σεμινάριο και μου παίξανε διάφορα. Και κάποιος μου παίξε, μου φαίνεται, το 24ο, και εγώ δήλωσα ότι, ξέρετε, λέω, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές από το να τα παίζει τα καπρίτσια ο ίδιος ο Παγκανίνη. Για να μου διαψεύσει ένας βιολιστής που ήταν εκεί πέρα και να μου στείλει μια επιστολή, παρακαλώ, του Henri Vioton, ο οποίος πολύ νέος, πηγαίνοντας ο ίδιος να κάνει ένα ρεσιτάλ στο Λονδίνο, λέει ότι ήμουνα εγώ νέο παιδί, ξέρω εγώ, 12 ετών. Γιατί πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να πρόλαβε ο ένας τον άλλον, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί είναι αδιγενειά.
1: Δεν πέφτανε οι ημερομηνίες. Αλλά τελικά ήταν ο ένας πολύ μικρός και λέει ότι στην ίδια συναυλία θα έπαιζε ο μεγάλος Παγκανίνη και όλος ο κόσμος, βέβαια, τον περίμενε πώς και πώς. Και εκεί έπαιξε το 24ο. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι το 24ο δεν είναι ακριβώς καπρίτσιο. Και μην ξεχνάμε ότι μετά το αφιερώνει στον εαυτό του. Και γράφει και μια περίεργη αφιέρωση να τον πάρω μαζί στον τάφο μου, κάτι τέτοια περίεργα. Ναι, γιατί το 24ο είναι θέμα και παραλλαγές. Οπότε δεν ξέρουμε αν αυτό το καπρίτσιο ανήκει στην ίδια λογική που ανήκουν τα άλλα.
0: Ή το έβαλε στο τέλος.
1: Ή έφτιαξε ένα κομμάτι.
0: Ακριβώς, ή σαν επίλογο, ας πούμε, κομμάτια,
1: κομμάτια τέτοια έχει. Έχει, ξέρω εγώ, παραλλαγές πάνω στον αγγλικό ύμνο.
0: Ναι,
1: έχει το Nel Corpium, τις μάγισσες. Έχει ό,τι θέλεις. Άλλα με πιάνο, άλλα και χωρίς. Άλλα με κιθάρα, αλλά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άρα το θέμα και παραλλαγές στον Παγκανίνη είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που μάλλον ετοίμαζε για τον κόσμο. Και μάλιστα είχα διαβάσει και μια κριτική που λέει: ο κύριος Παγκανίνη, λέει, στην αρχή δεν έλεγε και τίποτα σπουδαίο. Ήταν ασυνηθισμένο μυαλί τους, μέχρι, λέει, να ξεκινήσουν όλα τα διαόλια εκεί πέρα, λέει, που μας άφησαν κάτω. Δηλαδή δεν συγκλονίζονταν.
0: Όταν λες διαόλια, εννοείς τα καπρίτσια του ή τα συγκεκριμένα στο 24ο?
1: Όχι. Ο τρόπος που έπαιζε όλα τα άλλα.
0: Κομμάτια.
1: Τα κομμάτια, ακριβώς. Δεν έχουμε πραγματικά αναφορές ότι βγήκε ο ίδιος και έπαιξε τα 24 καπρίτσια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όχι, δεν είμαστε βέβαιοι αν τα έπαιξε ή όχι, αλλά δεν έχουμε καμία αναφορά. Εκτός από το 24ο. Και εγώ πιστεύω ότι το 24ο το έπαιξε, γιατί δεν είναι καπρίτσιο. Με την έννοια της ετήντου καπρίς. Είναι ένα κομμάτι, θέμα και παραλλαγές. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι αυτό το κομμάτι το οποίο υπέστη τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις, ας πούμε, όπως ο Ραχμάνινοφ, ας πούμε, που έγινε μέχρι και μουσική για σύριαλ. Θυμάσαι το ανάποδο. Ο Λαμπύρης, λέει, το σπίτι των ανέμων. Δεν ξέρω, λοιπόν, νομίζω.
0: Τα θυμάσαι που τα βάζανε στα
1: βέβαια,
0: στα μεγάλα ρομάντζα.
1: Βέβαια.
0: Όπως και το Αράγκουθ και άλλα κλπ. Ναι, βέβαια. Έτσι μπήκε ο κόσμος, ο ελληνικός, ο νεοελληνές, στην κλασική μουσική με αυτά τα ραδιοφωνικά ρομάντζα.
1: Δεν θα φανταστεί κανένα ότι όλα αυτά πάνε πίσω στον Παγκανίνη τον κακομοίρη.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα είναι ευτυχής βλέποντας αυτά τα έργα τα οποία αμφισβητήθηκαν πολλές φορές για τη μουσική τους, ας πούμε, καθαρά βαθύτητα και βαρύτητα. να αποκτούν πραγματικά τη θέση που
1: να
0: πρέπει.
1: Να πω κάτι για τον Γκάρετ τώρα, για ότι πώς του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί βέβαια εκτός, πέρα από την εισαγωγή, την οποία την πέταξε λίγο έτσι σαν μια κυριολεκτικά εισαγωγή, είναι σαν να μην τη θυμάμαι, δεν έχει αυτή την ατμόσφαιρα
0: τη μαγική οποία, που λες.
1: Φαντάζομαι ότι θα ήθελε ένα ηθέριο πράγμα. Μετά όμως, το ότι κάθισε και έπαιξε μαζί με το πιάνο όλα αυτά τα χοροπηδήματα και με τέτοια καθαρότητα, παρακαλώ να του δώσετε τα συγχαρητήριά μου. Ήταν ένα κατόρθωμα έτσι, μοναδικό.
0: Είμαι σίγουρος θα το εκτιμούσε πάρα πολύ, γιατί είχε βασανιστεί αυτό το παιδί πολύ και αμφισβητούσε πάντα τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είχαμε κάνει και μια συνέντευξη ραδιοφωνική πριν κάνα δύο χρόνια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα κάνουμε τώρα μια κίνηση προς το 20ο. Εντάξει, έτσι. Το οποίο είναι μια σελίδα.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν ξέρω πόσο φαρμακερή είναι, δεδομένου ότι είναι στη ρε που βολεύει κανονικά το βιολί. Αλλά ναι, κατάλαβα. Ας το ακούσουμε το Χάντελιχ, που είναι μια σίγουρη ας πούμε ερμηνεία, και πάμε και στα υπόλοιπα.

0: ήταν Αγκουστίν Χάντλιχ, σε μία από τις ηχογραφήσεις που θεωρούνται από τις πλέον αναφορικές, ενός από τα 24 καπρίτσια του Παγκανίνη του 20ου, το οποίο βεβαίως γράφεται σε μία σελίδα, αλλά όπως καταλάβατε έχει πολλές επαναλήψεις. Εκ τούτου έχει μεγάλη διάρκεια, σαν και αυτά τα οποία είναι και σε περισσότερες σελίδες. Και στο παρασκήνιο κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Γιώργο Δεμιρτζή πάνω σε αυτά τα έργα, όπου προσπαθεί να μου εξηγήσει ότι κάθε καπρίτσιο είναι και μια διαφορετική ιστορία, μια διαφορετική σύλληψη, σαν να λέμε ένα διαφορετικό βιβλίο θα μπορούσε να γραφτεί για καθένα από αυτά. Και το συγκεκριμένο τι είναι, ποια παίζουν, πώς το βλέπεις?
1: Για να τοποθετήσω το συγκεκριμένο, να πω μισή αναφορά σε κάποια άλλα, ας πούμε. Είναι γνωστό το κυνήγι, ας πούμε, όπου γράφει ο Παγκανίνη: εδώ παρακαλώ να μιμηθείτε το φλάουτο, δηλαδή, ή τα πουλιά, ή τους πυροβολισμούς, ή τα κόρνα, τα κυνηγετικά. Το γράφει κιόλας. Τώρα, εμείς έχουμε δώσει και παρατσούκλια σε άλλα καπρίτσια, όπως το διαβολικό χαμόγελο, τα και διάφορα άλλα, ότι το ενδέκατο πιθανώς να μοιάζει με το λαβύρινθο του Δωκατέλη, ότι το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς, ας πούμε. Αυτό ειδικά δεν έχει κάποιο παρατσούκλι, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω εγώ τι μου θυμίζει. Πρώτα ο Ισοκράτης κάτω αυτό το ρε, μου θυμίζει δύο πράγματα. Η Γκάιντα, η Οργανέτο που φυσάει κανένας και παίζει, ή και ακόμα και την Τσαμπούνα μας. Την Τσαμπούνα μας που έχει ένα Ισοκράτη και από πάνω κάποιος παίζει. Και ενώ αμέσως μετά συνεχίζεται με μια εντυπωσιακότατο μπελκάντο. Μου θυμίζει έναν μουσικό, το οποίο δυστυχώς δεν τον βλέπω πια, ο οποίος πέρναγε πάντα την οδό Γαλινού, όπου μένω ένα ήσυχο δρομάκι στο Κουκάκι, με το ακορντεόν του, έπαιζε ένα κομμάτι και μόλις τέλειωνε το κομμάτι άρχιζε να τραγουδάει με αυτήν την Ιταλιάνικη, μάλλον προερχόμενος αυτός από Βορρά, καμιά Αλβανία, καμιά Σερβία, καμιά Βουλγαρία, δεν ξέρω, η Ρουμανία ενδεχομένως, δεν το ρώτησα ποτέ, αλλά εγώ έβγαινα και πέταγα ένα νόμισμα και τραγούδαγε με εκείνη την ανοιχτή Ιταλιάνικη φωνή. Λοιπόν, αυτή η εναλλαγή του οργανέτου, ενός οργανέτου που δεν είναι τόσο μελωδικό, θα μου επιτρέψει ο δοκιμότατος Αγκουστίν να πω ότι δεν συμφωνώ με την ερμηνεία του. Θα νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριμένα χρώματα σε αυτό το πράγμα. Θέλετε να σας
0: Ναι, μπορείς, σε παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, έχουμε και παρέα. Έχει έρθει, δεν ξέρω, ποιο σχολείο, κόσμος μέσα στο στούντιο, χαμός γίνεται. Και έχουμε και τον Γιώργο Δεμερτζή να παίζει κανονικά από τη σχολή Σταυράκου, μάλιστα. Και παίζει κανονικά πλέον εδώ τη δική του ερμηνεία σε αυτό το 20ο καπρίτσιο. Οπότε, δηλαδή, μπορείς να αλλάξεις τον ήχο τώρα, αυτό θα κάνεις.
1: Ο ίδιος, θα μου επιτρέψετε να κάνω και λίγο μουσικολογία, δηλαδή να πω ότι πώς το παίζει ο ίδιος. Ωραία. Ενώ, για φανταστείτε, μια τσαμπούνα που παίζοντας πριν, προχτές συγκεκριμένα, τα ντουέτα του Παπάνα. Ρωτάω τον Παπάνα, το συνθέτη, τι είναι αυτό που μου γράφεις εκεί, και μου λέει: Γιώργο μου, είναι η αναπαράσταση μιας τσαμπούνας. Μακεδονίτικος χώρος, τον οποίο με μάλλον μάλιστα ότι το θέλει και πάρα πολύ γρήγορα. Φανταστείτε λοιπόν ένα οργανέτο.

0: μετά ξανά έχουμε την αρχή του Καπρίση για οικονομία.
1: Δεν έχει λόγο να το επαναλάβεις. Μας έδωσες ακριβώς το πνεύμα αυτό. Θέατρο, εντελώς, έτσι. Μια παράσταση θεατρική ήταν όλο
0: και
1: αυτό.
0: Να μου επιτρέψουν όλοι αυτοί να τους πω ότι αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Παρακαλώ, τους επιτρέπω να με μιμηθούν.
1: Και μιας και μετά το Βεμιτζή δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Θα παραθέσουμε την εναρμόνιση του Σιμανόφσκι.
0: Απίστευτος. Απίστευτος.

0: ήταν ο Όλεγ Κρίσα και η Τατιάνα Τσέκινα σε αυτή την εκδοχή του Κάρολ Σιμανόφσκι στο 20ο Καπρίτσιο του Παγκανίνη, με άλλες αρμονίες όπως ακούσατε από κάτω, καθόλου συμβατικές και αυτές που ακούμε από τον Σούμαν. Δεν θα πάμε βέβαια στο Σούμαν του Γκάρετ τώρα, μιας και θα ήθελα να ακούσουμε για κάτι άλλο. Ας πάμε στο 21ο. Και αυτό είναι στην, ξεκινάει στη Λα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και είσαι Λα Μίζωνα κανονικά. Και αυτό έχει κάτι από το αμορόζο.
1: Και αυτό έχει μια εισαγωγή, φανφαρώνικη εισαγωγή, μονάχα που είναι τρεις νότες.
0: Και μετά η καταστροφή. Λοιπόν, θα ήθελα να το ακούσουμε λίγο, να πάμε αντισυμβατικά. Θα ακούσουμε αυτό ντυμένο με τις περίεργες αρμονίες πάλι του Σιμανόφσκι. Και θα πάμε ανάποδα. Θα το απογυμνώσουμε, θα μου πεις εσύ για αυτά, θα ακούσουμε και τον Χάντελιχ, ενδεχομένως και τον Γκάρετ, ή θα δούμε και κάτι άλλο. Ίσως να θέλεις και τον Μπέλμαν, δεν ξέρω. Θα δούμε. Είναι αυτοί στους τρεις που έχουμε τώρα. Ναι, αλλά ας ξεκινήσουμε λοιπόν, έτσι κάπως, όπως είπα, αντισυμβατικά.

0: όπως σωστά παρατήρησες, δεν έχει σχέση με το αυθεντικό, το οποίο είναι κάτι άλλο.
1: Έχει σχέση με το αυθεντικό, αλλά είναι ένα έργο που βασίζεται πάνω στο 21ο καπρίτσιο του Παγκανίνη.
0: Δηλαδή δεν έχει σχέση με το...
1: Πάνω στην ιδέα, στο μπελκαντίστικο τμήμα του 21ου καπρίτσιου του Παγκανίνη.
0: Θα πάμε λοιπόν στο πιο απογυμνωμένο, στο αυθεντικό, εν πάση περιπτώσει, με τον Χάντελιχ. Θα αφήσω τα σχόλια για το τέλος. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Γιώργο Δεμερτζή. Απολαμβάνουμε μαζί, ακούγοντας συγκριτικά κάποιες ερμηνείες των καπρίτσων του Παγκανίνη. Κάθε φορά στη συζήτηση βγαίνει και κάτι καινούριο. Ο Ρίτσι και ο πρώτος που άκουσες, θύμισε μου το περίεργο του.
1: Βίκτορ Πικάιζεν.
0: Πικάιζεν, γιατί τον έχω παρουσιάσει, Πικάιζεν. Αλλά ξεχνάω τα ονόματά του. Και τον παρουσιάσει τα προηγούμενα. Φοβερός επίσης.
1: Ρωσότατος, ναι. Μαθητής του Όιστραχ. Και νικητής του διαγωνισμού Παγκανίνη.
0: Ακριβώς.
1: Τότε. Και άλλων διαγωνισμών. Πολύ, πολύ μεγάλος βιολιστής.
0: Ας πάμε στον Χάντελιχ τώρα να ολοκληρώσουμε το 21ο λοιπόν.

0: ακούγοντας αυτό το μελίρι το ύφος, έτσι μου περνάει από το μυαλό ο Γιώργο Δεμετζή ότι εσύ με βάση τις αισθητικές σου, ας πούμε, προτιμήσεις θα έπεφτες επάνω να το παίξεις πιο παθιάρικα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Ναι, και εννοείται. Με αυτή την έννοια, αυτά τα κομμάτια είναι γραμμένα για να παίζονται στον κόσμο ή να τα ευχαριστιέται περισσότερο αυτός?
1: Δεν ξέρω αν είναι γραμμένα για να ευχαριστείτε κάποιος από τους δύο. Φυσικά κάποιος ο οποίος, σε κάποιον που του τα παίζεις πολύ καλά, αν και δεν έχουμε καν μαρτυρίες στο 19ο να γίνονται τέτοια ρεσιτάλ με τα καπρίτσια του Παγκαλίνη, θα το ευχαριστιόταν ενδεχομένως αν ήταν και καλά παιγμένα. Τα ευχαριστηθήκαμε τώρα με τον Γιώργα και το Δασκαλάκι. Νομίζω όμως ότι όλη αυτή η μουσική και ιδίως οι σονάτες και παρτίτες του Μπαχ απευθύνονται σε αυτόν που τις παίζει. Να φανταστούμε ένα μυθιστόρημα. Δεν το γράφεις για να γίνει ταινία ή θεατρικό έργο. Ο Θερβάντες δεν έγραψε τον Κιχώτη για να γίνει ταινία. Λοιπόν, το διαβάζεις. Τις σονάτες και παρτίδες του Μπαχ τις έγραψε για τον αυτόν που θα τις παίξει. Και έγραψε ένα ενιαίο έργο. Το ίδιο είναι και ο Παγκανίνη. Πιστεύω ότι το έργο του έχει μια απίστευτη ενότητα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι Σούμπερτ, Σούμαν και Λίστ τρελαίνονται, παραλυρούν όταν το ακούνε και πάνε για να προσπαθούν να κάνουν κάτι δικό τους ή να επέμβουν σε αυτό. Σημαίνει ότι λένε, ρε παιδιά, τι ιδέες είναι αυτές, τόσο απλές, γιατί δεν τις σκεφτήκαμε κι εμείς? Πώς ήταν ο Μπετόβεν με το Ροσίνι? Λέει, αυτός ο,

0: Πώς το διάλογο τα σκέφτηκε όλα αυτά. Πώς ήταν ο Μπετόβεν με το Σούμπερτ, λέει αυτός ο άνθρωπος να ξυπνάει, λέει, και βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, δεν τρομάζει.
1: Είπες δύο πράγμα.
0: Ναι, Μπετόβεν, για το Σούμπερτ.
1: Για το ταλέντο,
0: για τα τραγούδια.
1: Για τα τραγούδια που
0: γράφει.
1: Πώς ξεχύνει τη μουσική από μέσα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Αυτοί που παραλυρούσαν με τον Παγκανίνη δεν ήταν μόνο οι πριγκίπισσες. Ήταν και η μεγαλύτερη μουσική όλων των εποχών.
1: Γιώργο Δεμετζή, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω και σε παρακαλώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλά. Κοίτα, έχουμε τρία πρελούδια, τρία καπρίτσια ακόμα. Θα έρθεις μετά από δύο εβδομάδες για το μεγάλο 24, για το οποίο μας είπες τόσα και είμαι σίγουρος ότι θα τα πεις ακόμα περισσότερο.
0: Μεγάλη φασαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να φέρω το βιολί.
1: Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Τώρα που καλομάθαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρίες και κύριοι, μια σπάνια εκπομπή όπως ακούσατε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, και περιμένω πάλι την επιστροφή σου. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Ο δηλός πολεμάρχος και ο προδότης της αγάπης, είσαι άτιμη κι οι δυο τους. Μα την πίστη μου προσβάλλεις. Αν με θέλεις παλικάρι, μη θέλεις να πιστήσω. Είμαι γερά δεμένος στην αγάπη και δεν μπορώ να σπάσω τα δεσμά μου.
4: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Ο Σιντ, του Πιέρ Κορνέι. Στο ρόλο του Ισπανού εθνικού ήρωα Ελ Σιντ, ο Στέφανος Λινέος. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

τρίτος μεσημερινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστρας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μια συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου με τον Τούγκαν Σόκιεφ στο πόντιουμ. Θα ακούσουμε έργα των Φίλιξ Μέντελσον, Ιωάννης Μπραμς και Έκτορ Μπερλιόζ. Η συναυλία δόθηκε στις 27 Δευτέρου 2026. Οι ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, είναι ζωντανές και ανέκδοτες. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι η ορχιστρική εισαγωγή «Οι Ευρύδες» ή «Το σπήλαιο του Φίνγκαλ», έργο 26 του Μέντελσον. Η πρώτη εκδοχή της εισαγωγής με τίτλο «Το μοναχικό νησί» ολοκληρώθηκε στη Ρώμη τον Δεκέμβριο του 1830. Η εισαγωγή αναθεωρήθηκε δύο φορές το 1832 και αφιερώθηκε στον πρίγκιπα και μετέπειτα βασιλιά της Προσίας Φρυδερίκο Γουλιέλμο τον Τέταρτο. Ο ρομαντικός συνθέτης επισκέφθηκε 10 φορές τα Βρετανικά νησιά από το 1829. Εμπνεύστηκε το έργο που θα ακούσουμε το καλοκαίρι του ίδιου έτους, όταν κατά τη διάρκεια ταξίδιου είδε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο με τουριστικό ενδιαφέρον, γνωστό ως σπήλαιο του Φίνγκαλ στην ίσο Στάφα του νησιωτικού συμπλέγματος των Ευρύδων, κοντά στις δυτικές ακτές της Σκωτίας. Ο Μέντελσον κατέγραψε άμεσα το πρώτο μελωδικό θέμα. Αμέσως μετά την επίσκεψή του στο σπήλαιο, έστειλε στην αδελφή του τα πρώτα 21 μέτρα της σύνθεσης σε ταχυδρομική κάρτα. Η πρεμιέρα της πρώτης αναθεωρημένης εκδοχής δόθηκε στο Λονδίνο στις 14 Μαΐου 1832 υπό τη διεύθυνση του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα Thomas Atwood. Στην ίδια συναυλία παρουσιάστηκε και η ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής «Όνειρο θερινής νυχτός» του Μέντελσον. Η πρώτη εκτέλεση της τελικής εκδοχής πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 10 Ιανουαρίου 1833 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Σύντομα η εισαγωγή υπήρξε πολύ δημοφιλής. Ο Ιωάννης Μπραμς τόνισε ότι θα απέρριπτε όλα όσα συνέθεσε αν μπορούσε να γράψει ένα έργο σαν τις Ευρύδες. Η αυτόνομη εισαγωγή εντάσσεται στην κατηγορία της προγραμματικής μουσικής, παρόλο που ο συνθέτης δεν έγραψε επεξηγηματικό κείμενο. Η μουσική θεωρείται ότι περιγράφει θαλασσινούς ήχους με εναλλαγές ήρεμης θάλασσας και θαλασσοταράχης. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Τούγκαν Σόκιεφ από συναυλία στις 27 Δευτέρου 2026. Όπως είπαμε, μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή «Οι Ευρύδες» ή «Το σπήλαιο του Φίγκαλ», έργο 26, του Φίλιξ Μέντελσον. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Τούγκαν Σόκιεφ από συναυλία στις 27 Δευτέρου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το δεύτερο έργο του προγράμματος είναι το κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 102 του Johannes Brahms. Είναι το τελευταίο ορχιστρικό έργο του ρομαντικού συνθέτη, γραμμένο το καλοκαίρι του 1887 στη γραφική πόλη Τούν της Ελβετίας, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στις 21 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δύο προσωπικοί φίλοι του Brahms, ο βιολιστής Γιώσεφ Ιωάχιμ και ο βιολοντσελίστας Ρόμπερτ Χάουσμαν, έπαιξαν για πρώτη φορά το κοντσέρτο ιδιωτικά στην οικία της Κλάρα Σούμαν, στο Baden-Baden, με τον συνθέτη στο πιάνο. Το έργο γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας του Ρόμπερτ Χάουσμαν, ο οποίος ζήτησε από τον Brahms να συνθέσει ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ένα έτος πριν, το 1886, ο συνθέτης είχε αφιερώσει στον Χάουσμαν τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο. Ο ίδιος βιολοντσελίστας, που υπήρξε μέλος του φημισμένου κουαρτέτου εγχόρδων Ιωάχιμ, είχε συμβάλει στη διάδοση της πρώτης σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και άλλων έργων μουσικής δωματίου του Brahms. Ο συνθέτης προτίμησε να γράψει ένα διπλό κοντσέρτο για βιολί και βιολοντσέλο, επιθυμώντας να επανασυνδεθεί φιλικά με τον Ιωάχιμ. Οι δύο φίλοι και στενοί συνεργάτες επί δεκαετίες είχαν σταματήσει να μιλούν μεταξύ τους. Διατηρούσαν επικοινωνία μόνο μέσω επιστολών. Λίγα έτη πριν σημειώθηκε ρήξη στη σχέση τους. Το 1884 ο Ιωάχιμ είχε ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του, τη μεσόφωνο Αμάλιε Βάις, πιστεύοντας ότι υπάρχει κρυφό ειδήλιο με τον μουσικό εκδότη του Brahms, Fritz Zimrock. Ο Brahms, βέβαιος πως οι υποψίες του Ιωάχιμ ήταν αβάσιμες, έστειλε επιστολή στη σύζυγό του, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην ίδια. Η Βάις αξιοποίησε αργότερα αυτή την επιστολή στη δικαστική διαμάχη. Ο Ιωάχιμ αισθάνθηκε προδομένος από τον Brahms, αλλά δεν έπαψε ποτέ να εκτιμά τη μουσική του. Το αυτόγραφο του διπλού κοντσέρτου περιλαμβάνει μάλιστα πολλές επεμβάσεις του ίδιου του Ιωάχιμ, όχι μόνο στο μέρος του βιολιού, αλλά και σε ορχιστρικά μέρη. Η πρεμιέρα του κοντσέρτου δόθηκε στην Κολονία στις 18 Οκτωβρίου 1887 με σολίστ τον Ιωάχιμ και τον Χάουσμαν υπό τη διεύθυνση του Brahms. Ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις του έργου από τους ίδιους ερμηνευτές. Η πραγματική αξία του, ωστόσο, εκτιμήθηκε μόλις στον 20ο αιώνα, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Brahms. Η πρώιμη υποδοχή υπήρξε αρνητική ακόμη και από τον επιφανή κριτικό Έντουαρντ Χάνσλικ, προσωπικό φίλο του Brahms και ένθερμο υποστηρικτή της μουσικής του. Ο Ιωάχιμ το αξιολόγησε ως ένα από τα λιγότερο εμπνευσμένα έργα του συνθέτη. Η Κλάρα Σούμαν, που το ονόμασε κοντσέρτο της συμφιλίωσης, θεώρησε ότι δεν έχει μέλλον. Λόγω της ψυχρής υποδοχής, ο Brahms εγκατέλειψε την ιδέα της σύνθεσης ενός δεύτερου κοντσέρτου για τον ίδιο συνδυασμό οργάνων. Το αρχικό θέμα περιλαμβάνει ένα μοτίβο με τις νότες φα, μη και λα. Συμβολίζουν σε αναστροφή τα πρώτα γράμματα της γερμανικής φράσης «ελεύθερος αλλά μόνος», την οποία ο Ιωάχιμ χρησιμοποιούσε ως απόφθεγμα. Το δεύτερο θέμα του πρώτου μέρους παραπέμπει στο περίφημο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 22 του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή Τζοβάνι Μπατίστα Βιότι 1755-1824, ένα έργο που εκτιμούσαν ιδιαίτερα οι Ιωάχιμ και Brahms. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro σε La Ελάσσονα. Σολίστη είναι ο βιολιστής και εξάρχων της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Noah Bendix Balgley, καθώς και ο πρώτος βιολοντσελίστας της ίδιας ορχήστρας, Bruno de Lepler. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει και πάλι ο Τούγκαν Σόκιεφ από συναυλία στις 27 Δευτέρου 2026. Όπως είπαμε, μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 102 του Johannes Brahms. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, αντάντε σε ρε μίζωνα και βιβάτσε νον τρόπο σε λα ελάσσονα και κατόπιν σε λα μίζωνα. Σολίστη είναι ο βιολιστής και εξάρχων της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Noah Bendix Balgley, καθώς και ο πρώτος βιολοντσελίστας της ίδιας ορχήστρας, Brinon de Leplerc. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Τούγκαν Σόκιεφ από συναυλία στις 27 Δευτέρου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBGO.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 102 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν ο βιολιστής και εξάρχων της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, Noah Bendix Balgley, καθώς και ο πρώτος βιολοντσελίστας της ίδιας ορχήστρας, Bruno de Lepler. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Τούγκαν Σόκιεφ από συναυλία στις 27 Δευτέρου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τη φανταστική συμφωνία του Έκτορ Μπερλιόζ που θα ακούσουμε αύριο. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Καρμεσίδα, γλυκά, καρμεσίδα, έχεις γεννηθεί να πληγώνεις καρδιές.
3: Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα, μια μοναδική συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, τα εμβληματικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, ο λυρισμός του Γιάννη Κωνσταντινίδη και η διαχρονική γοητεία του Ατίκ ζωντανεύουν μέσα από τις νέες ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά. Διεύθυνση ορχήστρας Χρήστος Κολοβός. Σολίστ, ύψιφωνος Τζούλια Σουγλάκου. Παρουσίαση Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα. Για κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε στο 210-6066-109 ή αναζητήστε τη σελίδα μας στο Facebook.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη.

Το 1927 ο 27χρονος Kurt Weill ήταν ένας αναγνωρισμένος συνθέτης στη Γερμανία, καθώς το Divertimento, η Συμφωνία Σάκρα και το πρώτο του κουαρτέτο Εγχόρδων είχαν εκτελεστεί στο Βερολίνο και στη Φραγκφούρτη. Η παιδική παντομήμα του «Η Μαγική Νύχτα» είχε παρουσιαστεί στο Βερολίνο και η πρώτη του μονόπρακτη όπερα «Ο Πρωταγωνιστής» σε λιμπρέτο του Georg Kaiser στη Δρέσδη. Το κονσέρτο του για βιολί μετά την πρεμιέρα του στο Παρίσι το 1925 είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό στην Ευρώπη μέσω του βιολιστή και αποδέκτη της αφιέρωσής του Γιώζεφ Σιγκέτη, ενώ μέσα στο 1927 παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο δύο νέα έργα του σε λιμπρέτα του Ιβάν Γκόλ, η καντάτα «Ο νέος Ορφέας» και η όπερα μπαλέτο «Το βασιλικό παλάτι». Το 1927, νυμφευμένος ήδη με την τραγουδίστρια, ηθοποιό και πρωταγωνίστρια των σκηνικών του έργων Λότε Λένια, ο Βάιλ εγκαινίασε την επιτυχημένη συνεργασία του με τον 29χρονο Μπέρτολτ Μπρέχτ με δύο έργα. Την μπαλάντα «Θάνατος στο δάσος» για μπάσο και 10 πνευστά, που παρουσιάστηκε στο Βερολίνο τον Νοέμβριο, και την όπερα δωματίου «Μαχαγκόνι» για 6 ερμηνευτές και μικρή ορχήστρα, που παρουσιάστηκε σε αυτή την εκδοχή τον Ιούλιο στο φεστιβάλ του Baden-Baden, και το 1930 ως κανονική όπερα στη Λειψία με τον τίτλο «Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόνι». Την όπερα δωματίου, γνωστή και ως «Μικρό Μαχαγκόνι», θα ερμηνεύσουν από ηχογράφηση του 1975 οι τενόροι Φίλιπ Λάγκριτζ και Ιαν Πάρτριτζ, ο βαρύτενος Μπέντζαμιν Λάξον, ο μπάσος Μάικλ Ρίπον, η μέτζο σοπράνο Μέριελ Ντίκινσον και η σοπράνο Μέρι Τόμας, με τη Συμφωνιέτα του Λονδίνου υπό τον Ντέιβιντ Άθερτον.

Από ηχογράφηση του 1975 ήταν όροι Φίλιπ Λάγκριτζ και Ιαν Πάρτριτζ, ο ρυθμός Μπέντζαμιν Λάξον, ο μπάσος Μάικλ Ρίπον, η μέτζο σοπράνο Μέριελ Ντίκινσον και η σοπράνο Μέρι Τόμας, με τη Συμφωνίετα του Λονδίνου υπό τον Ντέιβιντ Άθερτον, ερμήνευσαν το μικρό μαχαγκόνι. Τη μονόπρακτη όπερα δωματίου των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρέχτ, που παρουσιάστηκε σε αυτή την εκδοχή το 1927 στο φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν και το 1930 στη Λειψία ως μεγάλη όπερα με τον τίτλο «Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόνη». Ενδιαμέσως το 1928 παρουσιάστηκε στη Λειψία η μονόπρακτη όπερα μπούφα «Ο Τσάρος φωτογραφήθηκε», η δεύτερη συνεργασία του Βάιλ με τον φίλο του Γκέωργ Κάιζερ, ενώ από τη συνεργασία του με τον Μπρέχτ προέκυψαν η περίφημη όπερα της Πεντάρας, που παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στο Βερολίνο, και το βερολινέζικο Ρέκβιεμ για τενόρο, βαρύτονο, ανδρική χοροδία, ορχήστρα πνευστών, κιθάρα, μπάντζο και κρουστά, που μεταδόθηκε από τη ραδιοφωνία της Φραγκφούρτης το 1929. Το βερολινέζικο Ρέκβιεμ θα ερμηνεύσουν από ηχογράφηση του 1992 ο τενόρος Αλεξάνδρ Λάιτερ, ο βαρύτονος Πίτερ Κόι και η χοροδία La Chapelle Royale με το σύνολο Musique Oblique υπό τον Φιλίπ Χερεβίχε.

Ο Αλεξάνδρ Λάιτερ, ο Πίτερ Κόι και η χοροδία La Chapelle Royale με το σύνολο Musique Oblique υπό τον Φιλίπ Χερεβίχε ερμήνευσαν από ηχογράφηση του 1992 το βερολινέζικο Requiem για τενόρο, βαρύτονο, ανδρική χοροδία, ορχήστρα πνευστών, κιθάρα, μπάντζο και κρουστά του Kurt Weill. Το δεύτερο έργο που συνέθεσε το 1928 σε συνεργασία με τον Bertolt Brecht μετά την όπερα της Πεντάρας, το οποίο πρωτομεταδόθηκε από τη ραδιοφωνία της Φραγκφούρτης το 1929. Μέσα στο 1929 παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο τρία ακόμα έργα των Weill και Brecht, η καντάτα «Ο θρύλος του νεκρού στρατιώτη» για τετράφωνη χοροδία ακαπέλα, η καντάτα «Πτήση πάνω από τον ωκεανό» για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα και η μουσική κωμωδία «Happy End» που κατέβηκε για πολιτικούς λόγους μετά από 7 παραστάσεις. Ένα τραγούδι του έργου θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1975 η μέτζο-σοπράνο Μέριελ Ντίκινσον με τη Συμφωνίατα του Λονδίνου υπό τον Ντέιβιντ Άθερτον.

Από ηχογράφηση του 1975, η μέτζο-σοπράνο Μέριλ Ντίκινσον με τη Συμφωνιέτα του Λονδίνου υπό τον Ντέιβιντ Άθερτον ερμήνευσε ένα τραγούδι της μουσικής κωμωδίας των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρέχτ, Happy End, που έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο το 1929, αλλά κατέβηκε για πολιτικούς λόγους μετά από 7 παραστάσεις. Ο Βάιλ συνεργάστηκε με τον Μπρέχτ σε 2 ακόμα σκηνικά έργα μέχρι το 1931. Το 1932 παρουσιάστηκε στο Βερολίνο η τρίπρακτη όπερά του «Ο Δεσμός» σε λιμπρέτο του Κάσπαρ Νέχερ και τον Ιανουάριο του 1933 ακολούθησε το τελευταίο έργο της γερμανικής του περίοδου, το musical «Η Ασημένια Λίμνη» σε λιμπρέτο του Γκέωργ Κάιζερ, με ταυτόχρονες πρεμιέρες στη Λειψία, στην Ερφούρτη και στο Μαχδεμβούργο. Ένα τραγούδι του έργου θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1986 η σοπράνο Τερέζα Στράτας με την ορχήστρα δωματίου της Νέας Υόρκης υπό τον Τζέραρτ Σβάρτς.

predigen könnte. Und auch nicht die kräftigste Bibel.

ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 1986 το τραγούδι της Φένιμορ από το musical του Κουρτ Βάιλ «Ασημένια λίμνη». Το τελευταίο σκηνικό έργο της γερμανικής του περίοδου, σε λιμπρέτο του Γκέωργ Κάιζερ, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 1933 σε ταυτόχρονες πρεμιέρες στη Λειψία, στην Ερφούρτη και στο Μαγδεμβούργο, και το Μάρτιο απαγορεύτηκε από το ναζιστικό κόμμα που είχε ήδη καταλάβει την εξουσία. Ο Βάιλ με τη Λότε Λένια κατέφυγε στο Παρίσι, όπου συνεργάστηκε για τελευταία φορά με τον επίσης αυτοεξόριστο Μπρέχτ στο μπαλέτο «Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα», και το 1935 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζοντας εκεί τη σταδιοδρομία του μέχρι το θάνατό του στη Νέα Υόρκη στα 50 του χρόνια, το 1950.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ευγενή Μέταλλα. Η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού. Σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Όταν, όπως είπαμε στη χθεσινή εκπομπή, ο Αλμπένιθ εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, άρχισε να διδάσκει πιάνο. Οι Σατί, Ρουσέλ και Ντεοντάντο Σεβεράκ θα είναι οι πρώτοι μαθητές του, όλοι οι διάσημοι μεταρρυθμιστές της μουσικής της εποχής του. Ως συνθέτης, ο Αλμπένιθ είχε ήδη μια εξαιρετική μελωδική και αρμονική μουσική γλώσσα. Η μουσική κουλτούρα στις αρχές του αιώνα και η ελευθερία που αποκτήθηκε χάρη στην οικονομική του σταθερότητα επέτρεψαν στο συνθέτη να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς έργων για το πιάνο. Το Παρίσι του έδωσε πολλές χαρές, κυρίως χάρη στις συναναστροφές του με επίλεκτα στελέχη της μουσικής οικογένειας της πόλης του Φωτός, δηλαδή τους Ερνέστ Σοσόν, Φορέ, Ραβέλ, Ντουκά κλπ. Το Ζενίθ όμως θα έδινε σύντομα τη θέση του στο Ναδίρ. Ο Αλμπένιθ εισέρχεται στην πιο όρημη καλλιτεχνική του φάση, είναι όμως πολύ αργά. Μετά το 1900 η ζωή του γίνεται τραγικά δύσκολη, μια νεφρική ανεπάρκεια ταλαιπωρεί κάθε εμπνευσμένη του στιγμή, η σύζυγός του είναι και αυτή πολύ σοβαρά άρρωστη και το τραγικότερο έχει πεθάνει ένα από τα τρία παιδιά τους, κάτι που τους βύθισε σε απελπισία. Και όμως η περίφημη σουίτα Ιμπέρια, με την οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, είναι έργο της εποχής αυτής.

Η σημερινή λοιπόν τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, θα είναι αφιερωμένη στο σπουδαιότερο ίσως έργο του, την Σουίτα Ιμπέρια. Και ξεκινήσαμε βέβαια με το υπέροχο και μοναδικό Εβοκασιόν, το οποίο ακούσατε από την πιανίστα Αλήθεια Ντελαρότσα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία σειρά από 12 συν μία συνθέσεις σε 4 βιβλία. Από το 1905 έως το 1909 ο συνθέτης αφιερώνεται στο μεγάλων διαστάσεων έργων του, αυτό που του δίνει τον τίτλο Ιμπέρια, που αποτελείται από 12 εντυπώσεις με πολλές φολκλωρικές ισπανικές αναφορές. Πριν προχωρήσω όμως θέλω να ακούσετε αυτό το αριστούργημα που ήδη ακούσαμε σε διασκευή για 4 κιθάρες από τον Ταντεού Ντο Αμαράλ.

Ήταν το «Εβοκαθιόν», η πρώτη σύνθεση της Σιμπέρια, αυτή τη φορά σε διασκευή για 4 κιθάρες που ακούσατε από το κιθαριστικό κουαρτέτο της Βραζιλίας. Και τώρα θέλω να ακούσετε πόσο εύκολα μπορεί να καταστραφεί ένα αριστούργημα από μία κακή και κακόγουστη ενορχίστρωση. Ο Αλμπένιθ προσπάθησε να διασκευάσει τα κομμάτια της Σιμπέρια για ορχήστρα, αλλά αισθανόμενος ανίκανος και ανυπόμονος, ανέθεσε τη δουλειά στο φίλο του και μαέστρο Ενρίκε Φερνάντες Άρμπος. Και άλλοι διασκεύασαν το πρώτο αυτό κομμάτι «Εβοκαθιόν» τη Σιμπέρια. Όλες οι προσπάθειες όμως ήταν εντελώς αποτυχημένες και ίσως όχι επειδή η δουλειά τους ήταν κακή, αλλά ίσως επειδή αυτό το κομμάτι δεν έχει καμία πρόθεση να μεταφερθεί στην ορχήστρα. Ούτως ή άλλως, αυτή την προσπάθεια ακούμε από την Φιλαρμονική της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Γιώργ Πέτερ Βάιγκλ.

Ήταν λοιπόν αυτή η αποτυχημένη, θα ξαναπώ, απόπειρα διασκευής του Ευωκαθιών για μεγάλη ορχήστρα που ακούσατε από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Γιώργ Πέτερ Βάικλ. Η Ιμπέρια θεωρείται πια ένας από τους στυλοβάτες του ρεπερτορίου του πιάνου, πέρα από τις πυκνές φολκλωρικές αναφορές, πέρα από το γόητρο και το κύρος που προσδίδει στο έργο η καταπληκτική πιανιστική γραφή του. Η Ιμπέρια μας κερδίζει τελικά χάρη στην ανακλητική της δύναμη. Δεύτερη σύνθεση, El Puerto, το λιμάνι. Εδώ ο Αλμπένιθ εμπνέεται από το λιμάνι της Σάντα Μαρία, ένα ψαρολίμανο που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουανταλέτε, όχι πολύ μακριά από το Καντίθ. Απομακρυνόμαστε εδώ από το κλίμα στοχασμού και ονειροπόλησης που κυριαρχούσε στην πρώτη σύνθεση στο Ευωκαθιόν. Στο λιμάνι της Σάντα Μαρία έχει ήλιο, θόρυβο, κίνηση και σπροξίδια. El Puerto.

Ήταν η δεύτερη σύνθεση «El Puerto» το λιμάνι από τον κύκλο της σουίτα «Ιμπέρια» του Ισαάκ Αλμπένιθ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τα μάτια κλείνουν σαν να θαμπόθηκαν από την ενατένιση τόσο πολλών εικόνων, έλεγε ο Ντεμπιουσί για την Ιμπέρια. Ταιριάζει εδώ να διαβάσουμε τη λέξη «image», εικόνες, με την έννοια που τη χρησιμοποίησε ο Ντεμπιουσί στο ομώνυμο έργο του. Ως εσωτερικά τοπία δηλαδή, ως ενδόμηχες εικόνες, ως ανασυνθέσεις της μνήμης, ως αντανακλάσεις μιας ιβυρικής, τις οποίες προσκαλεί η νοσταλγία του αυτοεξόριστου συνθέτη που υπήρξε ο Αλμπένιθ, μιας ιβυρικής που βρίσκεται πιο κοντά στο όνειρο παρά στην πραγματικότητα. Ακολουθεί το υπέροχο «Corpus Christi en Sevilla», το οποίο μας μεταφέρει στη Σεβίλη με τις έντονες θρησκευτικές της τελετές. Ξεκινάμε ένα εμβατήριο που ενώ αρχικά ακούγεται από μακριά, έρχεται όλο και πιο κοντά, ενώ μια μελωδία μιας σαετά έρχεται να ακουστεί σε οκτάβες πιανίσιμου. Το κομμάτι αυτό μπορεί να το παραλληλήσει κανείς με την μεγάλη πύλη του Κιέβου, από τις εικόνες βέβαια από μια έκθεση του Μοντέστ Μουζόρσκι. «Corpus Christi en Sevilla», και πάλι από την Αλήθεια De la Rocha.

Ήταν το Corpus Christi en Sevilla που ακούσατε από την Αλήθεια De La Rocha και είναι πάντα η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ. Τρίτη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο αριστούργημά του την Σουίτα Ιμπέρια. Η Ιμπέρια, κύκνιο άσμα του Αλμπένιθ, γράφτηκε όπως είπα την περίοδο 1906-9. Το αριστούργημα αυτό είναι το σημαντικότερο έργο του και χαρακτηρίστηκε ως η σημαντικότερη πιανιστική σύνθεση της ισπανικής μουσικής. Ο υπότιτλος της Ιμπέρια, 12 νέες εντυπώσεις, αναφέρεται στην Ισπανία βέβαια και αποδεικνύει τη γοητεία που αυτή την περίοδο ασκούσε στον Αλμπένιθ ο εμπρεσιονισμός. Έργο υψηλών απαιτήσεων συνδυάζει το ισπανικό folklore με το λαμπερό πιανιστικό ήχο και την δεξιοτεχνική γραφή που πήρε από τον Λίστ, αλλά και τις εκλεκτισμένες τεχνικές σύνθεσης που έμαθε ο Αλμπένιθ στο Παρίσι με το εθνικό μουσικό ιδίωμα της Ισπανίας. Η έκτη σύνθεση, τρίτη του δεύτερου βιβλίου, φέρει τον τίτλο «Τριάνα», που είναι μια περιοχή της Σεβίλης και χαρακτηρίζεται από εναλλαγές στο ρυθμό και απρόσμενες και περίεργες μετατροπίες, ενώ ο χειρισμός των θεμάτων είναι ραψοδιακός και θυμίζει την αισθητική αντίληψη του Λίστ στους ουγγρικούς χορούς. Ιμπέρια, Τριάνα.

Ήταν η Τριάννα από το δεύτερο βιβλίο της Ιμπέρια. Πάντα βέβαια με την ερμηνεία της Αλήθεια Ντελαρότσα, μιας και μοναδικής θα έλεγα ερμηνεύτριας του Αλμπένιθ αλλά και γενικότερα της ισπανικής μουσικής. Το πρώτο κομμάτι του τρίτου βιβλίου, έβδομη σύνθεση, είναι από τα γοητευτικότερα και αυθεντικότερα της Ιμπέρια, φέρει τον τίτλο «El Albaicín» και πάλι ονομασία που φέρει η περιοχή της Γρανάδα και είναι ένα αλέγκρο μελαγχολικό και αυτό γιατί βασίζεται στους παθητικούς μελαγχολικούς χορούς της Ανδαλουσίας. Το κομμάτι αυτό υπήρξε το πιο αγαπημένο του Claude Debussy. Αλμπένιθ, Ιμπέρια, τρίτο βιβλίο «El Albaicín» και πάλι από την Αλήθεια Ντελαρότσα.

Ήταν το «El Albaicín» που ακούσατε και πάλι από την Αλήθεια De La Rocha, πάντα από την Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, και βέβαια σε ένα ισπανικό κύκλο μουσικής δεν θα μπορούσε να λείπει μια σύνθεση που θα αναφέρονταν στην Μάλαγα.

0: και με τη σύνθεση που αναφέρεται στην Μάλαγα, πάντα από την Ιμπέρια, ολοκληρώθηκε η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ. Σήμερα η εκπομπή αφιερώθηκε στο σημαντικότερο του έργο, την Σουίτα Ιμπέρια. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Στο σημείο της σημερινής μας συνάντησης ακούσαμε λαμπερή μουσική από το 1740, ενό συνθέτη που παραλίγο να ξεχαστεί από την ιστορία, παρόλο που στην εποχή του έχει το σεβασμό ως συναδέλφων και την αγάπη όλων όσων ακούν τη μουσική του, που πρωτοπαίζεται και πρωτοακούγεται στο Τσέρμπστε, πόλη που βρίσκεται στο κέντρο του νοητού τριγώνου που σχηματίζουν το Ανόβερο, το Βερολίνο και η Λειψία. Εδώ και 20 χρόνια υπηρετεί στην πόλη ως καπέλμαϊστερ, μουσικός διευθυντής της αυλής. Στη διάρκεια της ζωής του, ο Johann Friedrich Fass δεν εκδίδει ούτε μία σύνθεσή του. Ωστόσο, η μουσική του με χειρόγραφα αντίγραφα ταξιδεύει σε αρκετές πόλεις, τόσο της γερμανόφωνης επικράτειας όσο και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Είναι ο συνθέτης που ως υποψήφιος αντίστοιχης θέσης καπέλμαϊστερ στη Λειψία, όταν μαθαίνει πως συνυποψήφιος είναι και ο Johann Sebastian Bach, δεν παρουσιάζεται και με επιστολή του εγκομιάζει το ταλέντο και την εργατικότητα του Bach, ο οποίος με τη σειρά του όσο ζει αντιγράφει παρτιτούρες συνθέσεων του Fass για να τις μελετήσει. Και παρόλο που ζει σχεδόν μια δεκαετία περισσότερο από τον Bach, μετά τον θάνατό του, συνθέτης και μουσικοί ξεχνιούνται εντελώς. Στις πρώτες γενικές επισκοπήσεις της ιστορίας της μουσικής του 20ου αιώνα, χάνεται πίσω από τη λάμψη του Bach και του Telemann. Εμείς πριν συνεχίσουμε τη σημερινή μας διαδρομή από έργο σε έργο σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών με αφορμή τη μουσική του, θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τρία μέρη της συμφωνίας που σημαίνει στις μέρες του μουσική που θα παιχτεί συνήθως πριν από έργο θεατρικό, κάποια όπερα, ένα ορατόριο ή μια καντάτα. Με την ορχήστρα Καπέλα Σαβάρια υπό τη διεύθυνση του Παλ Νέμεθ, δεύτερο μέρος Γκράβε, τρίτο μέρος Αλαμπρέβε, τέταρτο μέρος Πρέστο, τη συμφωνία σε σολ μίζωνα με αριθμό καταλόγου G5 του Johann Friedrich Fass.

Ήρθαμε στη Βιέννη τον Απρίλιο του 1782 για μια άρια που δεν θα μπει σε κάποια όπερα, ούτε και θα δοθεί προς έκδοση. Είναι προσωπικό δώρο σε μια σοπράνο με ταλέντο και πανευρωπαϊκή καριέρα, με την οποία ήταν στο παρελθόν ερωτευμένος, αλλά τελικά εκείνη παντρεύτηκε κάποιον άλλον. Πριν από χρόνια, στη διάρκεια διαμονής του στη Βιέννη, πριν όμως εγκατασταθεί εδώ. Τώρα είναι ερωτευμένος με την αδερφή της, Κωνσταντσα Βέμπερ, και σε 4 περίπου μήνες θα παντρευτούν. Η άρια όμως είναι για την Αλόιζια Βέμπερ Λάγκερ, ίσως για να την τραγουδά στις εμφανίσεις της, ή μήπως είναι πρόφαση και κρύβει στα λόγια της με τέχνη συναισθήματα που τρέφει ακόμα για εκείνη. Δεχτείτε τις ευχαριστίες μου, εσείς ευγενικοί ευεργέτες. Όσο ένθερμα και αν το λέει η καρδιά μου, οι άντρες μπορούν να σας το πούν πιο δυνατά. Εγώ είμαι απλά μια γυναίκα. Δεν μπορώ. Πιστέψτε με όμως, ποτέ στη ζωή μου δεν θα ξεχάσω την ευνοιά σας. Αν έμενα, η προσπάθειά μου θα ήταν να την κερδίσω. Απ' την αρχή όμως, η μοίρα των μουσών και των καλλιτεχνών ήταν η συνεχής περιπλάνηση. Περνάω όπως και οι άλλοι μακριά από την αγκαλιά της πατρίδας μου. Βλέπω τον εαυτό μου να καθοδηγείται από τη μοίρα. Πιστέψτε με όμως, σε κάθε βασίλειο, όπου κι αν πάω, ανά πάσα στιγμή, η καρδιά μου θα παραμένει πάντα μαζί σας. Δεχτείτε τις ευχαριστίες μου. Nehmet meinen Dank. Με αριθμό καταλόγου 383 του Wolfgang Amadeus Mozart. Με δυναίμα Kirby, την ορχήστρα Academy of Ancient Music υπό τη διεύθυνση του Christopher Hogwood.

Παραμένουμε στη Βιέννη. Τώρα είναι 1839. Ο νόμος το λέει ρητά. Δεν δίνεται καμιά άδεια γάμου αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οικονομική κατάσταση ικανή να συντηρήσει την οικογένεια που πρόκειται να δημιουργήσει. Ο 29χρονος ερωτευμένος Ρόμπερτ, νέος σχετικά στη σύνθεση, αναζητά λοιπόν τον τρόπο να βγάλει χρήματα για να έχει έστω την άδεια των επίσημων αρχών για να παντρευτεί την Κλάρα Βίκ. Γιατί για την άδεια από τον πατέρα της είναι στα δικαστήρια. Πρέπει να γίνει ο αγαπημένος συνθέτης των γυναικών της Βιέννης. Σκέφτεται μουσική για πιάνο τεχνικά προσιτή, σε στυλ ίσως ελαφρύ, θηλυκό, όπως γράφει σε ένα φίλο του. Ας μην τον παρεξηγήσουμε, ας θυμηθούμε πως είμαστε στο 1839 και επιπλέον είναι επηρεασμένος από θεωρητικά κείμενα μουσικής που μιλούν για μουσική με αισθητική γυναικεία. Ο Ρόμπερτ απλά αποζητά την εμπορική επιτυχία με μουσική που μπορεί να παιχθεί σχετικά εύκολα στο πιάνο που υπάρχει σε κάθε σαλόνι για τη διασκέδαση στο σπίτι. Μουσική σε ντο μίζωνα, μελωδία που ξεδιπλώνεται ελαφρά, τρυφερά, με χάρη, γυρίζει σε ελάσσονα, αναδιπλώνεται, επιστρέφει στη μίζωνα σε τέσσερα μέρη. Αραμπέσκε, έργο 18 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Μαουρίτσιο Πολίνη.

Το ημερολόγιο τώρα γράφει 1877 και εμείς είμαστε ακόμα στη Βιέννη. Μείναμε για μουσική ευχάριστης νυχτερινής διασκέδασης με ορχήστρα εγχόρδων, μια σπονδυλωτή σερενάτα του καθηγητή σύνθεσης στην ανώτατη σχολή μουσικής. Στην πρωτεύουσα της διασκέδασης και του χορού η σερενάτα του γίνεται μεγάλη επιτυχία από την πρώτη βραδιά. Ακόμα και ο Μπραμς, που δεν έχει εύκολες τις καλές κουβέντες για συναδέλφους του, γράφει στον φίλο του κριτικό Έντουαρντ Χάνσλικ για αυτή τη μουσική πως όλα είναι τόσο όμορφα και τόσο επιδέξια γραμμένα από τον Φούξ που κανείς είναι συνέχεια γεμάτος χαρά. Και έτσι ο Φούξ συνθέτει 4 σερενάτες. Και σύντομα όλη η πόλη, παίζοντας με τη σημασία του ονόματός του, τον αποκαλεί η Αλεπού της Σερενάτας. Από την πρώτη σερενάτα σε ρε μίζωνα, έργο 9, που ανεβάζει στα ύψη τη δημοφιλία του σεβαστού καθηγητή σύνθεσης της Βιέννης, Ρόμπερτ Φούξ, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andante και το τρίτο μέρος Allegro Scherzando με την Kölner Kammerorchester υπό τη διεύθυνση του Christian Ludwig

Η καρδιά μου ανοίγει στη φωνή σου όπως τα λουλούδια ανοίγουν στα φυλιά της αυγής. Αλλά ω αγαπημένε μου, για να στεγνώσω καλύτερα τα δάκρυά μου, ας μου μιλήσει ξανά η φωνή σου. Πες μου ότι στη Δαλιδά επιστρέφεις για πάντα. Επανέλαβες την τρυφερότητά μου τους όρκους του παρελθόντος, εκείνους τους όρκους που αγάπησα. Αχ, απάντησες την τρυφερότητά μου. Όπως βλέπει κανείς τα στάχια του σιταριού να λυκνίζονται στο απαλό αεράκι, έτσι τρέμει η καρδιά μου. Έτοιμη να βρει παρηγοριά στη φωνή σου. Πότισε με μέθη. Η ερωμένη σου θα πετάξει στην αγκαλιά σου πιο γρήγορα από το βέλος που φέρνει τον θάνατο. Αχ, απάντησες την τρυφερότητά μου. Πότισε με μέθη. Το ημερολόγιο ακόμα γράφει 1877, αλλά τώρα έχουμε έρθει στο Παρίσι. Εδώ βάζει όλη του την τέχνη για τη μελωδία μουσικής που θα πει τις λέξεις του Φερντινάρ Λεμέρ. Μελωδία που όπως και τα λόγια πρέπει να σαγηνεύσει τον Σαμψόν. Η Δαλιδά προσπαθεί να πείσει πως η αγάπη της είναι ειλικρινής για να μάθει το μυστικό της δύναμής του. «Η καρδιά μου ανοίγει στη φωνή σου. Mon cœur s'ouvre à ta voix». Άρια από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Σαμψόν και Δαλιδά» του Καμίλ Σεν-Σανς με τη Μαρία Κάλλας, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ζόρος Πρέτρε.

Οι εποχές και τα χρόνια περνούν και εμείς βρισκόμαστε ακόμα στο Παρίσι. Τώρα είναι 1892. Μείναμε για μια μικρή σύνθεση που εκδίδεται και κυκλοφορεί στο Παρίσι και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γίνεται επιτυχία παρά τις τεχνικές δυσκολίες της. Αμέσως τυλίγει στις νότες της τις καρδιές του αμερικανικού κοινού. Μαζί μεγαλώνει και ο θαυμασμός των Αμερικανίδων για την ανεξάρτητη αυτοδημιούργητη γυναίκα που ξεπέρασε την άρνηση του πατέρα της, τους κοινωνικούς περιορισμούς για να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Να παίζει και να γράφει μουσική. Σύντομα, ο θαυμασμός είναι ρεύμα, με εκατοντάδες κλαμπ ενώσεις στο όνομά της. Σεσίλ Σαμινάντ, Αραμπέσκ, αριθμός 1, έργο 61, με τον Μαρκ Βάινερ.

Καταγόμαστε ως το Ρίο Ντετζανέιρο της μακρινής Βραζιλίας του 1948. Για μουσική φαντασία με άρωμα και ρυθμούς της λαϊκής μουσικής της χώρας. Τη μελωδία την τραγουδά κυρίως ένα μουσικό όργανο που αγαπά ιδιαίτερα. Συχνά λέει πως πλησιάζει περισσότερο από κάθε άλλο την ανθρώπινη φωνή της πατρίδας του της Βραζιλίας, γιατί συνδυάζει την κλασική πειθαρχία με την ελευθερία του δρόμου. Από την φαντασία για σοπράνο σαξόφωνο τρία κόρνα και έγχορδα με αριθμό καταλόγου 490 του Αιτόρ Βιλαλόμπος, μέρος τρίτο, Τρες ανιμέ, πολύ ζωντανά, με τον Εουζέν Ρουσό, με την ορχήστρα δωματίου του Πολ Κιουέντς, υπό τη διεύθυνση του Πολ Κιουέντς.

επόμενος προορισμός οι Κάνες για μια μελωδία αργή, λυρική, γλυκιά, με χάρη, που γεννιέται εδώ μεταξύ 1956-1957. Μελωδία για το μουσικό όργανο που, όπως λέει, δεν μπορεί να πει ψέματα. Στο δεύτερο μέρος μια σονάτας για φλάουτο και πιάνο από ένα έργο που συνθέτει από παραγγελία του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα μπορούσε να είναι ένα ιντερλούδιο ή μια ρομάνς, λέει όταν τον ρωτούν. Τελικά της δίνει τον τίτλο «Ηρεμού γαλήνιου ιταλικού τραγουδιού», Φρανσίς Πουλέγκ. Από τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο με αριθμό καταλόγου 164, μέρος δεύτερο, Καντιλένα. Με τον Εμμανουέλ Παχούντ στο φλάουτο και τον Ερίκ Λεσάζ στο πιάνο.

Για τα τελευταία βήματά μας σήμερα στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής, τον τελευταίο σταθμό μας, ερχόμαστε στη Βαρσοβία του 2017. Από εδώ με ένα αναγεννησιακό βιολί αντίγραφο ειδικά φτιαγμένο για εκείνον, παρέα με έναν πιανίστα περπατούν πάνω σε επαναλαμβανόμενη γραμμή μπάσου, μια τεχνική για ένα είδος σύνθεσης που έρχεται από το παρελθόν στο παρόν του. Έτσι περνάει τον δρόμο των αυτοσχεδιαστικών αναζητήσεων μουσικής έκφρασης ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ανάμεσα στους δύο κόσμους της μουσικής της μεγάλης λόγιας παράδοσης και της τζαζ. Πασακάλια, του Άνταμ Μπάλτιθ και του Λέσεκ Μόσντερ.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η περιήγησή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής ολοκληρώθηκε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πρώτη μετάδοση, Κυριακή στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
3: Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή 1985-2025. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Α. Από 29 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2026. Νικόλας Κληρονόμος. Αναδρομή.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο φουαγέ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η παράσταση Group Therapy της Πένης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη μετατρέπει το θεατρικό χώρο σε τόπο εξομολόγησης και συλλογικής εμπειρίας. Μέσα από τη δυναμική της ομάδας, το έργο ακουμπά στη σύγχρονη ανάγκη για επικοινωνία, αποδοχή και θεραπεία. Μία παράσταση που δεν παρακολουθείτε απλώς, αλλά βιώνετε. Στην Blank Wall Gallery, η ομαδική έκθεση Street Photography στρέφει το βλέμμα στην καθημερινότητα της πόλης. Στιγμές φευγαλαίες, πρόσωπα άγνωστα, εικόνες που γεννιούνται χωρίς σκηνοθεσία αποτυπώνουν την αλήθεια του δρόμου. Η φωτογραφία εδώ λειτουργεί σαν ένα στιγμιαίο ντοκουμέντο ζωής, μία ματιά που συλλαμβάνει το αυθόρμητο και το μετατρέπει σε αφήγηση. Και στην Αθήνα, το Athens Music Week 2026 επιστρέφει μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο, ζωντανό μουσικό χάρτη. Από τις 6 έως τις 9 Μαΐου, καλλιτέχνες, επαγγελματίες της μουσικής και κοινό συναντιούνται σε συναυλίες, συζητήσεις και δράσεις που γεφυρώνουν τη δημιουργία με τη βιομηχανία. Ένα διεθνές γεγονός που αναδεικνύει την Αθήνα ως σημείο συνάντησης ιδεών, ήχων και πολιτισμών. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος,

Κώστας Κυριακάκης. Ακούτε τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ευγενή Μέταλλα, η νέα εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που δημιουργεί ένα χώρο συγκέντρωσης και στοχασμού σε ένα κόσμο όπου οι λέξεις ταξιδεύουν αδιάκοπα. Κάθε εκπομπή και μία βαθιά κατάδυση για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Ευγενή Μέταλλα, επιμέλεια παρουσίαση Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα από το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κλασικά Τρίτο.
3: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
4: Το 1840 στο παρεκκλήσι του παλατιού του Σαν Τζέιμς στο Λονδίνο τελείται ένας ασυνήθιστος βασιλικός γάμος. Δεν έχει προκύψει από συνοικέσιο αλλά από έρωτα. Την βασίλισσα Βικτόρια και τον πρώτο ξάδερφό της πρίγκιπα Άλμπερτ του οίκου της Σαξονίας Κόμπουργκ από την αρχή της γνωριμίας τους τους ενώνει η αγάπη για τις τέχνες. Ανταλλάσσουν ως προσωπικά δώρα πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, ποίηματα. Και ιδίως η μουσική είναι ο τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων τους. Είναι ο δικός τους κώδικας επικοινωνίας. Η Βικτόρια και ο Άλμπερτ δεν είναι απλώς ακροατές και προστάτες της μουσικής, είναι ολοκληρωμένη μουσική. Απολαμβάνουν να παίζουν μαζί κομμάτια για τέσσερα χέρια στο πιάνο και να τραγουδούν. Η μουσική είναι η σύνδεσή τους και στο σαλόνι τους χτυπάει η καρδιά του ρομαντισμού και με την γερμανική έκφρασή του. Η Βασίλισσα Βικτόρια και ο πρίγκιπας Άλμπερτ έχουν ιδιαίτερη αδυναμία και παίζουν μαζί όσο περισσότερο γίνεται στο πιάνο τη μουσική του Φέλιξ Μέντελσον. Είναι Ιούνιος του 1842, όταν πιθανότατα καθόλου τυχαία, ο Φρέντερικ Βίλιαμ ο Τέταρτος, βασιλιάς της Προσίας, πρωτοξάδερφος του πρίγκιπα Άλπερτ, παρακαλεί τον Μέντελσον τώρα που πηγαίνει στο Λονδίνο να παραδώσει επιστολή του στο χέρι του πρίγκιπα Άλπερτ, ο οποίος δράτει την ευκαιρία και αμέσως καλεί το μουσικό του είδωλο το επόμενο βράδυ για να παίξουν μαζί μουσική. Η βραδιά γνωριμίας του Μέντελσον με το βασιλικό ζευγάρι εξελίσσεται ιδανικά. Και στο τέλος της η βασίλισσα του χαρίζει ένα δαχτυλίδι και επίσης ανοιχτή πρόσκληση στο παλάτι. Πράγματι θα συναντηθούν αργότερα και άλλες φορές. Ωστόσο από την πρώτη φορά ο Μέντελσον από την πλευρά του εκτίμησε τις μουσικές δεξιότητες του ζευγαριού και την αγάπη τους για τη μουσική. Και για να ανταποδώσει, πολύ γρήγορα μεταγράφει για τους δυο τους μουσική του για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Παράλληλα αυτή την περίοδο ένα τραγούδι του από το 1836, ένα ντουέτο για ανδρική και γυναικεία φωνή με συνοδεία πιάνου σε ποίηση του Heinrich Heine, ίσως του θυμίζει το βασιλικό ζευγάρι. Και μέχρι το 1844 συνθέτει και εκδίδει μια συλλογή αντίστοιχων τραγουδιών, τα οποία παρόλο που λείπει επίσημη αφιέρωση ή σχετικός τίτλος που να τα συνδέει απευθείας με το βασιλικό ζευγάρι, φαίνεται πως ίσως γράφτηκαν με τη σκέψη του Φέλιξ την εικόνα της Βικτόρια και του Άλμπερτ καθισμένους στο πιάνο, να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον με αγάπη και να τραγουδούν «Θα ήθελα όλη μου η αγάπη να έρεε σε μία μόνο λέξη. Στους ανάλαφρους ανέμους θα την έδινα να την πάρουν μακριά με χαρά. Σε σένα θα την έφερναν, αγαπημένη μου, τη λέξη, τη γεμάτη αγάπη. Θα την άκουγες κάθε ώρα, θα την άκουγες σε κάθε τόπο. Και εκεί που θα κλείνες τα μάτια σου, να θα την έφερναν, αγαπημένη μου, τη λέξη, τη γεμάτη αγάπη. Θα την άκουγες κάθε ώρα, θα την άκουγες σε κάθε τόπο. Και εκεί που θα κλείνες τα μάτια σου,

Από τη συλλογή τραγουδιών 6 ντουέτα όπως 63 του Φέλιξ Μέντελσον, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Ich wollte meine Liebe ergesse sich», «Θα ήθελα η αγάπη μου να ξεχυνόταν», με την Σοφή Ντέινμεν, τον Νάθαν Μπέργκ και τον Ιουτζίν Άστι στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα αρκετά έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και πριν μιλήσουμε για την μουσική που θα ακούσουμε στην εκπομπή, να πούμε δύο λόγια για κάτι πολύ σημαντικό νομίζω. Στο Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο ξεκινάει ως ο Νούπο, στις Κάνες θα χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου για τον Μάιο, θα προβληθεί μια ταινία του 1953 αποκατεστημένη, μια ταινία της Μαρίας Πλιτά. Πρόκειται για μια ταινία που δεν ξέρω, δεν νομίζω να την ξέρουμε γενικώς. Ο τίτλος της είναι «Εύα» και βέβαια δεν είχε πάει τότε στο Φεστιβάλ των Κανών. Ωστόσο θα προβληθεί τώρα στο κομμάτι του φεστιβάλ το οποίο αφορά σε κλασικές ταινίες. Η κόπια είπαμε είναι αποκατεστημένη. Είναι μια ταινία με σενάριο του Ανδρέα Λαμπρινού. Η μουσική είναι η του Μίκη Θεοδωράκη, είναι η πρώτη φορά που ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει μουσική για κινηματογράφο. Βεβαίως μετά θα γράψει μουσική για πάρα πολλές ταινίες, πραγματικά εμβληματική μουσική θα έλεγα. Και πρωταγωνιστούν η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ίσως είναι μια καλή αφορμή για να προβληθεί και εδώ ξανά. Κάπως πώς να το πω, να γίνει μια γενική προβολή. Είχε γίνει ήδη

μια προβολή της στο πλαίσιο ενός spotlight στο έργο της Μαρίας Πλητά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2022 αυτό. Αλλά είναι μια ταινία που γενικώς δεν την ξέρουμε και καλό θα ήταν να τη μάθουμε. Και τώρα, σε ό,τι αφορά στη μουσική για σήμερα, θα ακούσουμε και πάλι, όπως και την περασμένη φορά, παρά το ότι δεν έχουμε τη σχετική συνέντευξη, διάφορα μουσικά θέματα από Έλληνες συνθέτες του 19ου και του 20ου αιώνα, από τα μουσικά έργα τα οποία έχει ηχογραφήσει η Εθνική Λυρική Σκηνή και αναρτήσει στο κανάλι της στο YouTube και σε πολλές πολλές άλλες πλατφόρμες. Και θα κάνουμε ξεκίνημα από τα ελληνικά κουαρτέτα του Λαμπελέτ.

Και να περάσουμε στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αφορά ένα χώρο που πολύ τον αγαπάει η εκπομπή, όπως θα ξέρετε όσοι μας ακούτε τακτικά, είναι ο χώρος της αρχαιολογίας. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, αλλά για μια παλαιότερη ιστορία την οποία είχε τρέξει την αποκατάσταση της Μυκηναϊκής Ακρόπολης του Γλά και της νότιας πύλης της Μυκηναϊκής Ακρόπολης του Γλά και ενός μέρους του Κυκλοπίου τείχους της. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Έλενα Κουντούρη για να πούμε

0: Περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα που είσαστε μαζί μας και πείτε μας να τοποθετηθούμε πρώτα-πρώτα χωροταξικά. Πού βρισκόμαστε? Ο Γλάς ήταν νησί κάποτε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ο Γλάς ήταν νησί, μια απομονωμένη νησίδα που βρίσκεται στον βρισκόταν στο βορειοανατολικό ημιχό, στο μέσον για την ακρίβεια του βορειοανατολικού ημιχού της Κοπαϊδας, της πρώην λίμνης Κοπαϊδας. Τώρα, για να κατατοπίσω τους ακροατές, πολύ κοντά στο κάστρο και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Με πολύ μικρή απόσταση, μια πολύ σημαντική θέση, κεντροβαρική θα λέγαμε, και στην αρχαιότητα, στους μικυναϊκούς χρόνους, αλλά και σήμερα έτσι προβάλλει, την βλέπει κανείς όταν κινείται στην Εθνική Οδό. Είναι ένας γίγαντας, αν θέλετε, που ξυπνάει mm-hmm. μετά από πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται και από την Εθνική Οδό, αν περνάς.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Το ύψος του κάστρου, ή λίγο πριν φτάσει κανείς στο κάστρο, κοιτώντας δεξιά του, ξεχωρίζει η Ακρόπολη, η νησίδα, με τείχος κυκλόπιο στην κορυφή του πλατώματος. Τα βλέπει κανείς πολύ, πολύ, πολύ καλά από την Εθνική Οδό. Είναι μια μικρή παράκαμψη, συγγνώμη, μια πολύ μικρή παράκαμψη, δηλαδή στρίβει κανείς και στα 3 λεπτά βρίσκεται στην Ακρόπολη.
0: Είναι πολύ σπάνιο το να έχουμε από εκείνη την περίοδο μνημεία τα οποία να μπορούν να αναστηλωθούν, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς που δεν είμαστε εξοικειωμένοι τόσο πολύ με το θέμα της αρχαιολογίας, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Θέλετε να μας μιλήσετε για το έργο αυτό, για το πώς έγινε και ποια ήταν η σημασία αυτής της Ακρόπολης?
1: Ναι, η Ακρόπολη συνδέεται με την η οχύρωσή της και η εγκατάσταση πάνω στην Ακρόπολη συνδέεται με τα αποστραγγιστικά έργα των Μυκηναίων στη Βόρεια Βιωτία, στην Κοπαϊδα. Ένα πολύ μεγάλο τεχνικό έργο, το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της αρχαιότητας σε μια πολύ πρώιμη περίοδο, και με το έργο αυτό οι Μυκηναίοι τα νερά των ποταμών που πλημμύριζαν, τροφοδοτούσαν την Κοπαϊδα, τροφοδοτούσαν τη λίμνη, κατόρθωσαν να τα οδηγήσουν στο Βόρειο Εβοϊκό. Έτσι ένα μεγάλο μέρος της περιοχής στέγνωσε και ο Γλάς, που μέχρι τότε ήταν μια απομονωμένη νησίδα στην οποία δεν μπορούσε κανείς να φτάσει, έγινε προσβάσιμος. Οι Μυκηναίοι λοιπόν οχύρωσαν τον Γλά, έκαναν στην κορυφή του μια πολύ σημαντική εγκατάσταση και τον χρησιμοποίησαν, τον αξιοποίησαν σαν κέντρο, σαν ένα οικονομοτεχνικό κέντρο, όπως το λέμε, εποπτείας των αποστραγγιστικών έργων και συγκέντρωσης της παραγωγής της πεδιάδας, στην οποία είχε πια μετατραπεί το τμήμα αυτό της λίμνης. Η οχύρωση του Γλά αλλά και οι κατασκευές, τα κτίρια που υπάρχουν στην Ακρόπολη είναι πολύ σημαντικές. Καταρχήν πρόκειται για ένα κυκλόπιο έργο τεχνικό, ένα τείχος 3 χιλιόμετρων με 4 πύλες, και εκ των οποίων η μία είναι διπλή, μοναδικό στοιχείο και όλα στην μυκηναϊκή αρχιτεκτονική. Πύλες με πύργους, μια πολύ επιβλητική μνημιακή εγκατάσταση, η οποία για πολλά χρόνια, αν θέλετε, δεν ανασκαπτόταν. Ξαναρχίσαμε τις ανασκαφές τώρα, πριν από 7 χρόνια. Είχαν σταματήσει τη δεκαετία του 90. Και οι καινούργιες, οι νέες ανασκαφές μας έδωσαν και πολλά δεδομένα επιστημονικά, αλλά υπήρξαν και το έναυσμα για να κάνουμε να ξεκινήσουμε και ένα πρόγραμμα στερέωσης και αποκατάστασης της δομικής ευστάθειας των κατασκευών, του τείχους, των πυλών και των άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό της Ακρόπολης. Είχαμε τη δυνατότητα το 2022 να ξεκινήσουμε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με στόχο την αποκατάσταση τμήματος του τείχους και κυρίως της νότιας πύλης, που είναι η μεγαλύτερη, η πιο επιβλητική, η μνημιακότερη της οχύρωσης. Χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού διά της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων την υλοποίηση αυτού του έργου. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα.

0: πρόβλημα, γιατί κυκλόπιες οχυρώσεις δεν έχουμε κάνει. Σε κυκλόπιες οχυρώσεις δεν έχουμε κάνει πολλά έργα μέχρι σήμερα, δηλαδή mm-hmm. έχουν γίνει στην Τήρινθα, πολύ πολύ παλιά στις Μυκήνες. Άρα, αν θέλετε, ήταν μια δύσκολη, μια περιπέτεια, πρέπει να πούμε, δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως φέραμε σε πέρας, έτσι και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι από το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το χαρεί όταν περνάει. Θα το χαιρετεί ήδη, όταν περνάει και βλέπει την πύλη αποκαταστημένη και το τείχος.
1: Αλήθεια, το οικοδομικό υλικό υπήρχε ή χρειάστηκε αναπλήρωση?
0: Όχι, υπήρχε όλο εκεί. Είχε, αν θέλετε, σήμερα το τείχος σώζεται σε όλο του το μήκος κολογωμένο, δηλαδή έχει καταπέσει, οι ανώτερες τρώσεις έχουν καταπέσει. Συγκεντρώσαμε λοιπόν για το τμήμα αυτό το οποίο αποκαταστήσαμε, συγκεντρώσαμε το υλικό με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, ακολουθώντας τις αρχές της αναστήλωσης, και το χρησιμοποιήσαμε, το αξιοποιήσαμε στην αποκατάσταση του τείχους σε ομόλογες θέσεις. Όλο το υλικό λοιπόν που αξιοποιήθηκε προερχόταν από το ίδιο το τείχος. Δεν κάναμε συμπληρώσεις, μόνο έναν μεγάλο λίθο, ένα ογκόλιθο σε τμήμα της πύλης.
1: Mm-hmm. Και καταφέρατε να αναστηλώσετε και κάποιον από τους πύργους?
0: Και τους δύο πύργους της πύλης. Και οι δύο πύργοι έχουν αποκατασταθεί. Και δεν υψώθηκαν, δεν προσθέσαμε ύψος, ωστόσο αποκαταστάθηκαν, στερεώθηκαν, εξηγιάνθηκαν, απομακρύνθηκαν τμήματα και συγκολλήθηκαν τμήματα τα οποία ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν, και βέβαια όλη η κατασκευή που ήταν γεμάτη από λίθους που είχαν πέσει καθαρίστηκε μπροστά από την πύλη, και έτσι αυτή τη στιγμή έχει κανείς πλήρως την εικόνα του πώς ήταν η πύλη και πώς ήταν το τείχος. Όχι ένα ύψος, βέβαια.
1: Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι σημαντικό ότι εφαρμόσαμε όλες τις αρχές που υπάρχουν, τα πρότυπα για την συντήρηση και τη στερέωση και την αναστήλωση, σεβασμό στο μνημείο, με μια πρότυπη πραγματικά μεθοδολογία. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.
1: Ο χώρος αυτός αναφέρεται και στον Όμηρο? Υπάρχουν πηγές δηλαδή που να αναφέρουν το συγκεκριμένο σημείο, που να μπορούμε να το ταυτίσουμε με κάποια από τις αρχαίες τοποθεσίες?
0: Όχι. Δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφορία στις πηγές. Καμία. Το όνομα το Γλάς είναι Γουλάς, αρβανίτικο, και δεν αναφέρεται. Το έχουμε ψάξει, δεν αναφέρεται σε καμία πηγή, δεν έχουμε καμία πληροφορία από τους περιηγητές, από τον Παυσανία, κανείς δεν τον αναφέρει. Ξεχάστηκε δηλαδή. Ο Γλάς εγκαταλείφθηκε, αυτό το ξέρουμε τώρα πάρα πολύ καλά, στο τέλος των Μυκηναϊκών χρόνων, και μάλιστα εγκαταλείφθηκε με έναν τρόπο που δείχνει ότι οργανωμένα έφυγαν, για κάποιους λόγους για τους οποίους έχουμε κάποια θεωρία επιστημονική. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν, και μετά αν θέλετε δεν υπήρξε άλλη πληροφορία γι' αυτό. Εξάλλου, από τη στιγμή που εγκαταλείπονται και τα αποστρακιστικά έργα, η περιοχή πλημμυρίζει, επανέρχεται η λίμνη, και έτσι δεν υπάρχει και πρόσβαση στην νησίδα.
1: Και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το οικοδομικό υλικό υπήρχε εκεί και δεν επαναχρησιμοποιήθηκε για άλλη κατασκευή.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε λιθολόγηση. Θεωρούμε δηλαδή ότι η καταστροφή της οχύρωσης έγινε μάλλον όχι για να πάρουν το υλικό και να το αξιοποιήσουν κάπου αλλού, αλλά μάλλον είναι αποτέλεσμα κάποιες εχθρικής ενέργειας. Αυτό τώρα είναι μια θεωρία την οποία έχουμε αναπτύξει και είναι... ξέρετε, προσπαθούμε να την στηρίξουμε επιστημονικά.
1: Βρήκατε αλήθεια δείγματα πουθενά γραμμικής β'? Φαντάζομαι ότι θα το ψάξατε πολύ να βρείτε κάτι που να σας δίνει και κάποια στοιχεία επιγραφικά.
0: Στην οχύρωση έγιναν ανασκαφές. Έγιναν ανασκαφές στη θεμελίωση, που τώρα στο έργο αυτό που κάναμε, έγιναν σκαφές στην θεμελίωση του τείχους, αλλά αυτές οι έρευνες μας δίνουν δεδομένα για την κατασκευή, για τον τρόπο κατασκευής, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες, γιατί δεν υπάρχει πολύ συχνά η δυνατότητα να σκάψουμε ένα μυκηναϊκό τείχος. Όμως δεν θα έδιναν σε καμία περίπτωση, θα ήταν μάλλον απίθανο, να έχουμε στοιχεία που να σχετίζονται με γραμμική δίτα, επίγραφη. Ωστόσο, και στις ανασκαφές που κάνουμε σε συγκροτήματα στο υπόλοιπο τμήμα της Ακρόπολης, η έρευνα γίνεται πάρα πολύ μεθοδικά, γιατί εκεί θα περιμέναμε, και επειδή έχουν κάποια από αυτά καταστραφεί από πυρκαγιά, που σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεις τμήματα γραμμικής, δηλαδή όταν ένα κτίριο έχει καταστραφεί από πυρκαγιά, οπότε οι πινακίδες έχουν καεί και μπορούν να τις βρει, δηλαδή, ναι, ακριβώς ανασκαφή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Θα δούμε.
1: Συνεχίζεται δηλαδή η ανασκαφή.
0: Η ανασκαφή στο εσωτερικό της Ακρόπολης, τα συγκροτήματα που έχουμε εντοπίσει, τα νέα συγκροτήματα, συνεχίζεται παράλληλα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι συστηματική έρευνα.
1: Ωραία.
0: Και δουλεύουμε και εκεί.
1: Ο χώρος είναι επισκέψιμος?
0: Ο χώρος δεν είναι τώρα επισκέψιμος, γιατί είχε μετατραπεί σε εργοτάξιο και χρειάστηκε να γίνει εργοταξιακή οδός, προκειμένου να φτάσουν πολύ μεγάλα μηχανήματα, γερανογέφυρες, μεγάλοι γερανοί, για να μπορέσει να σηκωθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το οικοδομικό υλικό, το οποίο ζυγίζει, είναι πολύ μεγάλα βάρη. Οπότε έπρεπε να κλείσουμε τις πύλες για να προστατεύσουμε και το κοινό, δηλαδή για την ασφάλεια του κοινού. Ωστόσο, τώρα, όταν θα ξεκινήσουμε το νέο έργο, γιατί αυτή τη στιγμή αποκαθιστούμε και την αναβάστρα, δηλαδή το δρόμο, τον μυκηναϊκό, που έφερνε στην πύλη, από την πεδιάδα προς την πύλη, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε συνεχώς εκεί, οπότε και οι πύλες το πρωί θα ανοίγουν και θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης. Ο στόχος είναι μακροπρόθεσμα ο χώρος να γίνει επισκέψιμος, αφού έχουμε αποδώσει τμήματα του τείχους, τα έχουμε στερεώσει και τις πύλες, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μπει και να περιηγηθεί μέσα στην Ακρόπολη. Μεγάλη Ακρόπολη, 200 στρέμματα. Είναι μεγάλος χώρος.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλος χώρος, ναι.
1: Και έχει γίνει ένα σκαφί σε όλων, δεν φαντάζομαι.
0: Όχι. Όχι. Να φανταστείτε, ένα 30% έχει ερευνηθεί.
1: Μάλιστα. Και νομίζω ότι όταν γίνει επισκέψιμο θα είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, ιδίως για τους μαθητές των σχολείων, οι οποίοι ακούνε για κυκλόπια τείχη, ακούνε για κάστρα, αλλά είναι δύσκολο να τα δουν. Στις Μυκήνες μόνο ό,τι μπορέσει να δει κανείς. Και στην Τύρνη θα λιγότερο. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς από κοντά αυτό το οποίο μαθαίνει στα βιβλία της ιστορίας για εκείνη την περίοδο.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Αν και τώρα ακόμη κανείς μπορεί να κάνει και το γύρο, γιατί υπάρχει ένας δρόμος γύρω από την Ακρόπολη, κανείς μπορεί να περιηγηθεί με το αυτοκίνητο, να δει το τείχος, να δει τα έργα της πύλης, την νότια πύλη, και να αντιληφθεί την εικόνα του πώς θα ήταν και στην αρχαιότητα.
1: Και βέβαια τώρα που θα κάνετε και όλη αυτή την δουλειά για την απόδοση και για την αναβάθρα και για τον δρόμο αυτό που θα οδηγεί εκεί, πιθανότατα να βρείτε και άλλα, να υπάρξουν και άλλα ευρήματα αυτή τη στιγμή. Παρόδια κάνανε πάρα πολλά έργα οι αρχαίοι, συνήθως πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, ισχύει. Και πάλι και επιστημονικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν έχουν ερευνηθεί αναβάθρες μόνο στις Μυκήνες, και αυτές είναι και παλαιότερες έρευνες. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια πολύ καλή μελέτη των κατασκευών και των τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι.
1: Κύριε Κουντούρη, έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Είτε
1: για το ΓΛΑ, είτε και για την Αθήνα γενικότερα. Γιατί από ό,τι ξέρω προχωράνε πάρα πολλά έργα και στην Αθήνα, που είναι στην υπευθυνότητά σας. Οπότε θα σας φωνάξουμε κάποια στιγμή και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά.
0: Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Κουντούρη. Ευχαριστούμε.
0: Καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Καλομύρη. την Πατινάδα με τον Γιάννη Χριστόπουλο,

και το να λάμπει ο ήλιος πάλι από, με τη φωνή της Φανής Αντωνέλου. Είναι δύο τραγούδια τα οποία υπάρχουν στην... είναι ανάμεσα στα κομμάτια της εθνικής λυρικής σκηνής τα οποία έχουν ανέβει στο διαδίκτυο πλέον και είναι διαθέσιμα για το, θα είναι σε λίγο διαθέσιμα για το κοινό.

Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου. Θα μιλήσουμε για μια σπάνια περίπτωση. Είναι σπάνια η περίπτωση που προβάλλεται σε κινηματογραφικές

0: αίθουσες ένα ντοκιμαντέρ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που φέρει τον τίτλο «Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα». Θα προβληθεί από τις 14 του μηνός στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος για την Αθήνα και στο Ολύμπιον στην αίθουσα Παύλο Ζάνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 10 Μαΐου υπάρχει μια ειδική προβολή στο κινηματοθέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Εγάλεο. Η σκηνοθέτης της ταινίας είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για το ντοκιμαντέρ αυτό, για έναν δρόμο πραγματικά πανάρχαιο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο αρχαίος όσο η Οδός Τρυπόδων, ίσως να είναι εξίσου αρχαίος. Λοιπόν, η κυρία Παράσχη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας πρώτα-πρώτα, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πείτε μας πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την Ιερά Οδό. Έχετε μεγαλώσει πουθενά γύρω εκεί? Κυκλοφορούσατε, σας εντυπωσίασαν ιστορίες για τελευσίνια μυστήρια? Πώς έγινε?
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζούσα στη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάθηκα στην Αθήνα 20 χρόνια πριν, και από τις πρώτες φορές που πέρασα από αυτό το δρόμο μου έκανε εντύπωση πώς συνεχίζει ακόμα και διατηρεί το όνομα, παραμένει και ο δρόμος εν μέρη, και γιατί τη λένε ακόμη ιερά. Χρόνια μετά, με την ενασχόληση μου με τον κινηματογράφο, γιατί δεν έκανα πάντα σινεμά, προέκυψε στη ζωή μου, και σε μια περίοδο που ήμουνα πάλι σε σπουδές και έκανα μικρά ταινιάκια, ασκήσεις, ήταν η πρώτη φορά που μελετώντας μια φιλμογραφία και θεωρία σε σχέση με τη μνήμη και την ταυτότητα του χώρου, αυτό το ερώτημα που είχα κάνει για την Ιερά Οδό ανακλήθηκε πάλι. Ήρθε πάλι στο προσκήνιο, και η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που είπα θέλω να κάνω ταινία.
0: Ναι, έχετε κάνει μικρού μήκους μέχρι τώρα.
1: Ναι. Τι ταινία? Για την Ιερά Οδό. Και ήταν λίγο παράξενο. Δεν ήξερα στην αρχή. Νομίζω ότι ξεκίνησα από μια περιέργεια και μια αναζήτηση να καταλάβω τι είναι αυτός ο δρόμος. Συνεπώς δεν είχα σχέση ούτε με την περιοχή και ούτε είχα και πολύ μεγάλη γνώση, την οποία σταδιακά άρχισα να μελετάω και την απέκτησα και κάνοντας τη διαδρομή στη

0: διέφερε να την προσεγγίσω νοηματικά. Προφανώς ζουν όλες οι κοινότητες, υπάρχουν τα πάντα. Είναι φοβερό το μοσαϊκό των ανθρώπων που μπορεί να συναντήσει κάποιος αυτή τη διαδρομή, αλλά και των διαφορετικών ιδιοτήτων. Δηλαδή μικρά μαγαζιά, ανάμεσα σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, ερακοσυλλέκτες, καθηγητές, το πανεπιστήμιο, η περιοχή του Δαφνίου, το παζάρι των Ρωμά, η κοινότητα των μεταφορέων, των φορτηγατζίδων, πολλά ιερά, έχει τα πάντα. Οπότε για μένα υπήρχε ένα πρόσφορο έδαφος και προς μεγάλη μου έκπληξη, συναντώντας τους ανθρώπους με διάφορες συναντήσεις που κάναμε στην πορεία, μου προέκυπτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, μειοψηφίες, μοναχικοί ως επιτοπλίστων, ο καθένας ακολουθούσε την πορεία του, αλλά είχε μια εσωτερική δική του αναζήτηση. Εκεί ήρθε και μου έδισε με τη νοηματική, με το νόημα που συμπύκνωνε η Ιερά Οδός της Αρχαιότητας ως δρόμος τελετουργίας, πηγαίνοντας προς το ιερό, και σήμερα βλέπεις μια ανίερη ιερότητα στα διάφορα σημεία.
1: Αυτό πώς το τοποθετείτε? Πώς το τοποθετείτε αυτό, την ανίερη ιερότητα? Μ' αρέσει ο όρος, είναι εντυπωσιακός όρος, αλλά πώς το εξηγείτε αυτό τον ναι. όρο?
0: Ναι, να διευκρινίσω ότι δεν έκανα κοινωνιολογική, αν και η προσέγγιση μου ήταν κοινωνιολογική, το ντοκιμαντέρ δεν είναι κοινωνιολογικό, είναι περισσότερο ένα δοκίμιο, μια προσπάθεια επανερμηνείας των νοημάτων που έφερε και των αξιών που έφερε ο δρόμος, επανερμηνείας στο σήμερα. Βλέποντας κανείς την ταινία μπορεί να το καταλάβει, γιατί οι άνθρωποι που συναντάω είτε πηγαίνουν σε μια εκκλησία, είτε κάνουν γιόγκα, είτε στην εισαγωγία της νύχτας που όμως μου βγάζουν μια αναζήτηση, είτε στον κινηματογράφο, δηλαδή σε χώρους, σε ετεροτοπίες όπου γίνονται πράγματα, είτε οι καλλιτέχνες σε μια εικαστική έκθεση, οι κοινότητες δηλαδή που αντιπαραβάλλονται έχουν μια εσωτερική αναζήτηση. Και αν μη τι άλλο, το ιερό δεν είναι πάντα η τελετουργία. Είναι η αναζήτηση της αρμονίας, μιας ισορροπίας σε αυτό το αντιφατικό, το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο. Με αυτή την έννοια, κάποτε οι άνθρωποι προετοιμαζόντουσαν να πάνε σε μια τελετουργία. Ήταν σύσσωμη η κοινωνία, προετοιμάζονταν να πάνε στα μυστήρια. Άρα το ιερό ήταν τελετουργικό, ήταν μια προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω, που συνάντησα εγώ και που φαίνεται στην ταινία, ήταν μοναχικές προσπάθειες. Που όμως είχαν μια ανίερη, με την έννοια της μη προετοιμασίας, αλλά μια ιερότητα.
1: Άρα υπάρχει ιερότητα ακόμα στην Ιερά Οδό? Βρίσκεται.
0: Η ιερότητα είναι δεν μπορεί η ανίερη ερώτητα, να επανέλθω πάλι, μπορεί να είναι και στο καθημερινό. Αυτό. Το καθημερινό, το οποίο ναι μεν εγώ το συναντάω στην Ιερά Οδό, αλλά είναι στην εσωτερική αναζήτηση, στην επανανθρώπινη ανάγκη των ανθρώπων, στις επανανθρώπινες αγωνίες. Δηλαδή, είναι η αγωνία της επιβίωσης η πρωταρχική, η αγωνία του θανάτου, το τι μελιγενέστε, και στο ενδιάμεσο είναι το ποιος είμαι, ποιος, όπως αφήσω ένα θετικό πρόσημο, η αναζήτηση εσωτερική, τι ήρθα να κάνω εδώ, το βάθμισμα, ποιος θα γίνω. Και η μοίηση, πού θα μοιηθώ, σε τι σκοπό θα μοιηθώ, με αυτή την έννοια. Άρα, η Ιερά Οδός προφανώς και έχει αλλάξει ταυτότητα.
1: Προφανώς, ναι.
0: Ναι, εκφάνσεις του ιερού διάσπαρτες, ίχνη μνήμης και ίχνη ιερού διάσπαρτα που μπορούμε να εντοπίσουμε αρκεί να περπατήσουμε και να βλέπουμε, να δούμε. Να δούμε το δρόμο με τη ματιά που πρέπει.
1: Λοιπόν, και έχετε χρησιμοποιήσει και συνεντεύξεις από κόσμο, που έχετε μιλήσει δηλαδή με κόσμο, με αρμόδιους από τον αρχαιολογικό χώρο, από το χώρο της αρχαιολογίας, με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί?
0: Η αλήθεια είναι ότι με την ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχω έρθει σε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της έρευνας και κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, παρά μόνο με τον αγαπητό κύριο Παναγιωτόπουλο, ιστορικό στο Πανεπιστήμιο της υπεύθυνο του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,

0: οποίο το συναντούσα στις βόλτες που έκανα μόνη μου και με πήγαν οι φύλακες. Και έχουμε μια πολύ μικρή, δεν χρησιμοποίησα συνεντεύξεις, δεν μας μιλάει κάποιος ακαδημαϊκά, γιατί και με τον ιστορικό τον κύριο Παναγιωτόπουλο μιλούσαμε, προσπαθούσε να μου δώσει να κατανοήσω πράγματα που είχα πορείες. Γενικότερα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με απασχόλησε πολύ σε σχέση με την Ιερά Οδό και επειδή η άδεια γυρίσματος ήταν λίγες ώρες, εγώ έχω βόλτες στην περιοχή για αρκετό καιρό, προσπαθώντας να βρω πώς θα την προσεγγίσω, πού θα εστιάσω, ποιος είναι ο πυρήνας και αραιά και πού κάναμε συζητήσεις στο πόδι. Οπότε μια συζήτηση, ένα ψήγμα έχει μπει και μέσα στην ταινία. Δεν είναι επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως και αυτό που κάνετε είναι σημαντικό, γιατί η χλωρίδα της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής υπάρχει στην Ιερά Οδό, σε αυτό το υπέροχο πάρκο που βρίσκεται στο...
0: Έτσι.
1: Λίγο πριν συναντήσει την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
0: Ακριβώς, που κατάφερε να διασώσει και το βοτανικό κήπο και να σωθεί από την σκαπάνη, από την τσιμεντοποίηση. Το συζητάω, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα το χαίρεστε, φαντάζομαι, που θα προβληθεί η ταινία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Ναι, έχει περάσει ήδη από κάποια φεστιβάλ, θα συνεχίσει και σε άλλα. Πώς έχει πάει η κίνησή της στα φεστιβάλ, πώς έχει πάει?
0: Η πρεμιέρα έγινε μόλις τώρα το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη, οπότε αναμένουμε, γιατί τώρα έχουν γίνει οι αιτήσεις για τα επόμενα φεστιβάλ. Έχει φύγει σε αρκετά...
1: Εκεί πήρατε και κάποιο βραβείο στη Θεσσαλονίκη, δεν πήρατε?
0: Όχι. Δεν είχα κάποια διάκριση. Είχα πάρει το βραβείο στο Work in Progress το 23,
1: ως
0: project από το κέντρο κινηματογράφου, ως...
1: ενδιαφέρουσα δουλειά, ναι.
0: Ναι, ως ενδιαφέρουσα δουλειά στο Work in Progress. Και καλό είναι, έχουμε σχεδιάσει και μία σειρά από δράσεις στο ΕΓΑΛΕΟ πριν την προβολή. Σε συνεργασία με την ΕΦΑΔΑ και με το Δήμο ΕΓΑΛΕΟ θα έχουμε ξενάγηση στα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό του ΕΓΑΛΕΟΥ και στις 17 του μηνός θα έχουμε ξενάγηση στο Ιερό της Αφροδίτης 3 και 4 στην Αφέα Σκαραμαγκά και μετά προβολή στην Ταινιοθήκη με καλεσμένη την κυρία Παπαγγελή, την επίσημη πρώην από την εφορία...
1: Την επίτιμη εφοροαρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
0: Δυτικής Αττικής. Και στις 18 του μηνός, καλεσμένος στην προβολή, θα είναι ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για την ιδιαίτερη σημασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε μικρές συζητήσεις, απλές, αλλά είναι ωραίες.
1: Και
0: για την επικοινωνία με τον κόσμο, την ιδιαίτερη σημασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου πάνω στην Ιερά Οδό. Και έχουμε σχεδιάσει και έναν χάρτη διαδικτυακό, Secret Way 21 χιλιόμετρα, που μπορεί κάποιος να βρει και όλες τις πληροφορίες της ταινίας, αλλά και περπατώντας στην Ιερά Οδό, αυτή τη στιγμή έχουμε 30 τοπόσημα με πάρα πολλές πληροφορίες για το κάθε τοπόσημο και ακουστικά σε συνεργασία πάλι με την ΕΦΑΔΑ.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Way 21 km.
1: Σε άλλα φεστιβάλ θα πάτε?
0: Βεβαίως, έχουμε κάνει αιτήσεις, αναμένουμε, γιατί τώρα ξεκίνησαν οι αιτήσεις, στο Φεστιβάλ της Λειψίας, στο Λίσβο, στη Λισαβόνα δηλαδή, στη Ρώμη, στο Εδιμβούργο και σε πολλά άλλα φεστιβάλ, τα οποία τώρα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις, τα deadline λίγο έχουν λήξει κάποια και περιμένουμε, αναμένουμε για τις απαντήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παράσχη. Καλό ταξίδι ταινία σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή θέαση. Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την άνοιξη του Σπυρίδωνος Σαμάρα. Θα την ακούσουμε από τον Δημήτρη Πλατανιά. Και θα ακούσουμε και το «Αγαπιόνταν και οι δυο τους» του Μανώλη Καλομύρη από την Τζούλια Σουγκλάκου.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο. Θα μιλήσουμε για μία έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι μία έκθεση υφαντικής, υφαίνοντας όνειρα, κυλίμια από το γεράκι Λακωνίας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Μαρία Πιτούλη, υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο UCLA και συνεπιμελήτρια της έκθεσης μαζί με την Sharon Gerstel. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας για το γεράκι της Λακωνίας και για τα κυλίμια, για αυτά τα όνειρα που υφαίνονται, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το Γεράκι είναι ένα χωριό στους πρόποδες του Πάρνονα. Έχει περίπου 1.500 κατοίκους και είναι πολύ γνωστό για την ελιά Καλαμών, όπως λένε το χρυσάφι τους. Αλλά ανά τους αιώνες ήταν επίσης γνωστό και για την εικαστική του τέχνη, όπως έχουμε βρήματα στην Ακρόπολη των Γερών Θρών, που είναι από την αρχαιότητα μέχρι την ελληνιστική περίοδο. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες από τότε υφαίνανε και επίσης το μεσαίο. Και έτσι έχουμε μια διαχρονική παρουσία της φαντικής τέχνης ουσιαστικά, που συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
0: Mm-hmm. Και να συμπληρώσω σε αυτά που είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι ακριβώς το Μουσείο Μπενάκη, είναι στην Πινακοθήκη Γκίκα που ανοίξει το Μουσείο Μπενάκη. Πρέπει να το πούμε.

0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κρυεζότου 3 στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Και είναι ανοιχτή η έκθεση από Πέμπτη με Κυριακή.
0: Λοιπόν, τώρα πώς έχετε διαρθρώσει την έκθεση αυτή μαζί με την κυρία Κερστέλ?
1: Εμείς συγκεντρωθήκαμε στην περίοδο του 19ου, αρχές 20ου αιώνα, κυρίως γιατί από εκεί έχουμε τα περισσότερα παραδείγματα υφαντών. Έχουμε και ένα κυλίμι το οποίο έχει την ημερομηνία 1686, αλλά είναι αμφιλεγόμενη αυτή η ημερομηνία. Αλλά ουσιαστικά η αφήγηση της έκθεσης έχει να κάνει με τα κυλίμια ως αντικείμενα βαθιά μέσα στον ιστό της οικογένειας και επίσης ως αντικείμενα τα οποία προοριζόντουσαν για τις πρίκες των γυναικών. Mm-hmm. Και μέσα της απεικόνησής τους ουσιαστικά φυγούνται κάτι για την καθημερινότητα της γυναίκας στο χωριό, για τις ευχές που θα ήθελε. Βλέπουμε κοκοράκια, βλέπουμε δέντρα της ζωής, βλέπουμε ανθρώπους, ανθρωπάκια να παίζουν μουσική. Έχουμε μέχρι και μια γαμήλια σκηνή. Οπότε ουσιαστικά, κοιτάζοντας αυτά τα κυλίμια, μπαίνουμε κι εμείς μέσα στη ζωή του χωριού εκείνη την περίοδο.
0: Τι είναι αυτό που έκανε την υφαντική του γερακίου, τα κυλίμια αυτά, να ενταχθούν στο Εθνικό Ευρετήριο της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς?
1: Είναι μια παράδοση η οποία, όπως σας είπα, είναι διαχρονική. Την βρίσκουμε ανά τους αιώνες στο γεράκι. Και επίσης είναι και μια παράδοση η φαντική τέχνη, η οποία συνεχίζει και σήμερα. Οι γυναίκες ακόμα υφαίνουν. Και είναι κάτι το οποίο έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, οι γιαγιάδες μαθαίνουν τις γονές τους, οι μάνες τις κόρες τους και πάει λέγοντας.
0: Έχουν αργαλιούς δηλαδή στο χωριό?
1: Ακόμη έχουν αργαλούς. Δεν είναι όσο ήταν παλιά. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, με το Marshall Plan, είχαν καταγραφεί 250 αργαλοί, ορθοί και οριζόντιοι. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε και την παραγωγή. Βέβαια. Που υπήρχε. Αλλά τώρα το χωριό έχει. Το χωριό είναι γνωστό για τον ορθό αργαλιό. Και συνεχίζει να έχει και σήμερα ορθούς αργαλούς. Υπάρχει και ένα εργαστήρι υφαντικής τέχνης, το οποίο πηγαίνουν και μαθαίνουν νέες υφάντρες πώς να υφαίνουν.
0: Mm-hmm. Άρα η παραγωγή σημερινή που γίνεται σε υφαντά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ίδια παραδοσιακά μοτίβα ή έχει διαφοροποιηθεί?
1: Βασίζονται σε κάποια παραδοσιακά μοτίβα. Αν επισκεφτείτε και την έκθεση στο Πολιτείο, στο Μουσείο Μπενάκη, οι σημερινές υφάντρες έχουν φέρει κάποια μαξιλάρια και κάποια ταγάρια και κάποια τσαντάκια βασισμένα σε αυτά τα παραδοσιακά μοτίβα. Αλλά υπάρχουν επίσης και υφάντρες οι οποίες πειραματίζονται και δημιουργούν κάποιες συνθέσεις λίγο πιο διαφορετικές. Αλλά βασίζονται πάνω στην παράδοση. Επίσης η τεχνική της ύφανσης είναι αυτή η οποία ήταν τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, δηλαδή συνεχίζεται.
0: Και πώς επιλέξατε τα συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία εκτίθενται?
1: Λοιπόν, εμείς όταν ξεκινήσαμε την έρευνα με την Σάρων Κερστέλ, μας είχαν πει ότι υπάρχουν 50 κυλίμια. Τον πρώτο χρόνο φτάσαμε τα 107-108.
0: Και
1: τώρα έχουμε φτάσει στα 300 περίπου. Οπότε θέλαμε να διαλέξουμε κάποια σχέδια τα οποία αντιπροσωπεύουν αφηγούνται ουσιαστικά αυτές τις ιστορίες που θέλαμε να πούμε. Δηλαδή έχουμε κάποια κυλίμια τα οποία γνωρίζουμε ποια υφάντρα τα είχε υφάνει, σε ποια οικογένεια ήταν. Και παραδείγματος χάρη έχουμε ένα κυλίμι το οποίο δόθηκε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, επειδή η γυναίκα η οποία το είχε στην κατοχή της ως κυμήλιο είδε στον ύπνο στον Άγιο Νικόλαο να της λέει ότι πρέπει να το δώσει σαν τάμα στην εκκλησία. Οπότε πάνω στο κυλίμι βλέπουμε ότι έχει κερί. Οπότε υπάρχει αυτή η φυγηματικότητα μέσα στο αντικείμενο που έχουμε διαλέξει. Έχουμε ένα ταγάρι το οποίο είχε αντιγράψει ο Γιάννης Ατσαρούχης όταν είχε επισκεφτεί το γεράκι για την εταιρεία Ελληνικές Τέχνες.
0: Mm-hmm. Ωραία, έχει δηλαδή πολλά και ενδιάφορα αντικείμενα. Πινακοθήκη Γκίκα, υπάρχει κατάλογος?
1: Υπάρχει ο κατάλογος που η Σάρων Κερστέλ και εγώ γράψαμε, ο οποίος έχει τα 107 κυλίμια που σας είπα, και υπάρχει και ένα μικρό φυλάδιο με τα έργα που περιλαμβάνει η έκθεση τώρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η έκθεση, είπαμε κυρίες και κύριοι, επισκέψιμη από το κοινό στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κρυεζότου 3, Πινακοθήκη Γκίκα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Και κάπου εδώ θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε το τελευταίο που θα ακούσουμε, το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Παύλου Καρέρ. Είναι ο Ψωμοζήτης. Θα το ακούσουμε από τον Διονύση Σούρμπη, από τις ηχογραφίες αυτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τη Μαριλία Γεροντίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Καλές επιλογές. Γεια σας.

ένας γέρος στρατιώτης με του ζήτουλα τον δίσκο στο ραβδί ακουμπισμένος και με το σακί στον ώμο έλεγε σε ένα παιδάκι που του έδειχνε τον δρόμο. Μη

non può fare mutar pazze tovoli.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καρμεσίδα, γλυκά, καρμεσίδα, έχεις γεννηθεί να πληγώνεις καρδιές.
0: Παρασκευή 8 Μαΐου στις 8 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα μια μοναδική συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, τα εμβληματικά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, ο λυρισμός του Γιάννη Κωνσταντινίδη και η διαχρονική γοητεία του Ατίκ ζωντανεύουν μέσα από τις νέες ενορχιστρώσεις του Άλκη Μπαλτά. Διεύθυνση ορχήστρας Χρήστος Κολοβός, σολίστ ύψιφωνος Τζούλια Σουγλάκου, παρουσίαση Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο 210 60 66 109 ή αναζητήστε τη σελίδα μας στο Facebook.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Όταν ένας καλός φίλος τυχαίνει να μου προτείνει μία πιο ανέμελη στάση απέναντι στη ζωή και μία λιγότερο κριτική προσέγγιση στη σύνθεση, νιώθω βαθιά μέσα μου ότι δεν έχω καμία άλλη επιλογή από το να μείνω πιστή στα ιδανικά μου. Αυτό δήλωσε κάποτε η Φινλανδή συνθέτρια Helvi Leiviskä, που γεννήθηκε το 1902 και έφυγε από τη ζωή το 1982. Και η δήλωση αυτή ήταν μια ειλικρινής δήλωση, αν κρίνει κανείς από την ποιότητα του συνθετικού της έργου, που περιλαμβάνει πραγματικά εκλεκτά έργα. Έργα βεβαίως

που δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου από τα διάφορα πρωτοποριακά ρεύματα του 20ου αιώνα και που στηρίχτηκαν σε μια μουσική γλώσσα τονική και ενδεχομένως συντηρητική στα αυτιά των περισσότερων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η μουσική της Λέιβισκε δεν είναι ποιοτική, κάθε άλλο. Κανείς αισθάνεται πως πίσω από κάθε πτυχή της μουσικής της υπάρχει φροντίδα, γνώση, αισθητική συνέπεια και διάθεση να εκφράσει τις μουσικές της σκέψεις με τον πιο ανάγλυφο και άμεσο τρόπο. Βλέποντας κανείς φωτογραφίες της, βλέπει μια φυσιογνωμία αυστηρή, σοβαρή και μάλλον συντηρητική και η μουσική της φανερώνει πόσο σοβαρά την αντιμετώπιζε. Για χρόνια η Λέιβισκε εργάστηκε ως δασκάλα μουσικής και αργότερα ως βιβλιοθηκάριος στην Ακαδημία Σιμπέλιους, στην οποία μάλιστα σπούδασε και η ίδια στα νιάτα της. Θα πρότεινα να ακούσουμε δύο μέρη από τη σονάτα της για βιολί και πιάνο σε Σολ Ελάσσονα, έργο 21, η οποία γράφτηκε το 1945. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Λαργέτο κον άνιμα, και το τρίτο, Αλέγκρο κον φουόκο, ερμηνευμένα από τις επίσης φινλανδές καλλιτέχνηδες Λίντα Σουολάτη, βιολί, και Τίινα Καρακόρπη, πιάνο.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε σολελάσσονα, έργο 21, της Χέλβη Λέιβισκε, από της Λίντα Σουολάτη, βιολί, και Τίνα Καρακόρπη, πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η οικογένεια Χανικάινεν είναι μια προβεβλημένη μουσική οικογένεια της Φινλανδίας, μέλη της οποίας πρωταγωνίστησαν στα μουσικά πράγματα της χώρας από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Σίγουρα το πιο γνωστό μέλος της σημαίνουσας αυτής δυναστείας είναι ο Ιλμάρη Χανικάινεν, γιος του Πέκα Ιουχάνι Χανικάινεν, του πατριάρχη θα λέγαμε αυτής της μουσικής οικογένειας, ο οποίος γεννήθηκε το 1892 και πέθανε το 1955. Ο Ιλμάρη Χανικάινεν, εκτός από συνθέτης, υπήρξε σπουδαίος βιρτουόζος πιανίστας, μαθητής του θρυλικού πιανίστα Αλεξάνδρ Ζηλώτη στην Αγία Πετρούπολη και του εξίσου θρυλικού Αλφρέντ Κορτό στο Παρίσι. Ο Χανικάινεν δίδαξε για χρόνια πιάνο στην Ακαδημία Σιμπέλιους και συνέθεσε πολλές πανέμορφες πιανιστικές μινιατούρες που είναι ιδιαίτερα αγαπητές στη χώρα του μέχρι σήμερα. Σήμερα, εκτός των συνόρων της Φινλανδίας, το όνομα του συνθέτη είναι περισσότερο γνωστό χάρη στον διεθνή διαγωνισμό μουσικής δωματίου που φέρει το όνομά του. Αλλά είναι αλήθεια ότι ερχόμενος κανείς σε επαφή με τα έργα του έχει την αίσθηση ότι ανακαλύπτει έναν μουσικό θησαυρό ανυπολόγιστης αξίας, ομορφιάς και γοητείας. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακούγοντας το κουαρτέτο του με πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 2. Όπως δείχνει ο αριθμός καταλόγου, πρόκειται για μια νεανικότατη σύνθεση του 1913 συγκεκριμένα, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 21 ετών. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro agitato e molto energico, και κατόπιν το τρίτο, Allegrissimo capriccioso, από τους Oliver Trindl, πιάνο, Christel Lee, βιολί, German Kakulov, βιόλα, και Jonathan Roosman, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο με πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 2 του Ιλμάρι Χανικάινεν. Από τους Όλιβερ Τρίντλ, πιάνο, Κρίστελ Λί, βιολί, Τζέρμαν Κάκουλοφ, βιόλα και Τζόναθαν Ρούσμαν, βιολοντσέλο. Ο Χανικάινεν έφυγε από τη ζωή το 1955 από πνιγμό κατά τη διάρκεια ενός θαλάσσιου ταξιδιού. Κάποιοι θεώρησαν τον πνιγμό αυτό όχι ως δυστύχημα αλλά ως αυτοκτονία, και ένας από αυτούς που το πίστευαν ήταν και ο σύγχρονος συμπατριώτης και συνάδελφος του συνθέτη, ο Ωρε Μερικάντο, που γεννήθηκε το 1893 και πέθανε το 1958. Ο Μερικάντο υπήρξε ένας δημιουργός που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική ζωή της Φινλανδίας στο πρώτο μισό του αιώνα που πέρασε, κυρίως χάρη στα πρωτοποριακά μοντέρνα έργα της ωριμότητάς του. Εμείς όμως σήμερα θα γνωρίσουμε ένα νεανικό του έργο που η μουσική του γλώσσα είναι διαποτισμένη από τον ρομαντισμό. Πρόκειται για το τρίο με πιάνο σε λα ελάσσονα που γράφτηκε το 1917 σε μία περίοδο που ο Μερικάντο ολοκλήρωνε τις σπουδές του μετά το Ελσίνκι και τη Λειψία στη Μόσχα. Ακούμε το δεύτερο μέρος, Αντάντε, και το τέταρτο, Αλέγκρο Ενέργικο, από μέλη του Ενσάμπλ Τούρκου.

0: από το πόση και πόσο καλή μουσική δωματίου υπάρχει στον γεωγραφικό και πολιτισμικό αυτόν χώρο, που σε κάποιες περιπτώσεις ανακαλύπτω κι εγώ για πρώτη φορά μαζί σας. Και κάθε φορά που σκέφτομαι ότι ίσως αυτό το κεφάλαιο της εκπομπής πρέπει σιγά σιγά να κλείσει, έρχονται νέες μουσικές ανακαλύψεις να δώσουν παράταση στο αφιέρωμα. Θα επιμείνουμε λοιπόν λίγο ακόμα και πιστέψτε με, υπάρχει καλός λόγος γι' αυτό. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ο δειλός πολεμάρχος και ο προδότης της αγάπης, είσαι άτιμη και οι δυο τους. Μα την πίστη μου προσβάλλεις. Αν με θέλεις παλικάρι, μη θέλεις να πιστήσω. Είμαι γερά δεμένος στην αγάπη και δεν μπορώ να σπάσω τα δεσμά μου.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Ο Σιντ, του Πιέρ Κορνέι. Στο ρόλο του Ισπανού εθνικού ήρωα Ελ Σιντ, ο Στέφανος Λινέος. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Καλησπέρα, παιδιά. Ένα μαγικό δάσος αρρωσταίνει και η δύναμή του σβήνει. Υπάρχει μόνο ένας που μπορεί να το βοηθήσει. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? Έκο, ο πιο μικρός φύλακας του δάσους. Κείμενο Ματίνα Ψωμά, εικόνες Κατ Τσάρν. Θα το διαβάσουμε σε τρία μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Ο Έκο, το μαγικό μανιτάρι του δάσους, περνούσε τη ζωή του κυρίως κάτω από το χώμα. Έτριχε αδιάκοπα κατά μήκος των υπόγειων μονοπατιών, πηδώντας από ρίζα σε ρίζα. Τα περισσότερα μανιτάρια του δάσους αναπτύσσονταν και περνούσαν τη ζωή τους μόνο σε ένα σημείο, ακίνητα. Όχι όμως ο Έκο. Είχε την πιο σημαντική δουλειά από όλα τα μανιτάρια του δάσους. Να μεταφέρει μηνύματα μέσω του δικτύου ριζών από δέντρο σε δέντρο και να φροντίζει για την υγεία τους. Αλήθεια, πολύ κουραστική δουλειά για ένα τόσο μικρό μανιταράκι. Χθες, όπως και κάθε μέρα, μαγικές στάλες βροχής πότισαν το διψασμένο χώμα, κάνοντάς το να μυρίζει τόσο όμορφα. «Καλημέρα, Δριόριζα!» φώναξε ο Έκο σε μια μπερδεμένη γέρικη ρίζα που ξεπεταγόταν μέσα από τη γη. Η ρίζα έγινε ψυγιά και μια κρύα σταγόνα νερό από τη χθεσινή βροχή τεινάχτηκε και έπεσε

παράξενο, σκέφτηκε ο Έκο. Τι μπορεί να πάει στραβά σήμερα? Το μανιταράκι ακολούθησε την ανεξήγητη προαίσθησή του μέσα από τα μονοπάτια ριζών μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια του εδάφους. Δειλά-δειλά έβγαλε το κεφαλάκι του από το κρύο χώμα, τεινάζοντας το καπέλο του, και κοίταξε τριγύρω με τα μεγάλα μάτια του. «Απίστευτο», είπε χαμηλόφωνα. Το δάσος ήταν στο πόδι και όλοι ήταν παρόντες. Οι δρυοφύλακες στέκονταν κοντά ο ένας τον άλλον και μιλούσαν δυνατά. Οι φωνές τους ήταν εξωπραγματικές. Θύμιζαν περισσότερο το θρόισμα των φύλων. Οι ξωτικοφύλακες στριμώχνονταν κοντά στα λουλούδια, ψιθυρίζοντας ανήσυχοι, ακαταλαβίστικα λόγια. Ακόμα και τα πιο ταπεινά ζωάκια και έντομα του δάσους είχαν μαζευτεί για να δουν τι συμβαίνει. Ο Έκο ένιωθε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Κάτι πρέπει να είχε συμβεί. Τι λες, μήπως έχει σχέση με το προαίσθημά του? Προς μεγάλη του έκπληξη, αντίκρισε το σοφό γέροντα του δάσους, τη γέρικη Βελανιδιά, που προστάτευε την ισορροπία του δάσους. Όπως ποτέ του δεν περίμενε να τον δει. Τα φύλλα του είχαν γίνει καφετιά και έπεφταν με γοργό ρυθμό, παρόλο που δεν ήταν φθινόπωρο. Ο σοφός γέροντας ξάπλωσε κατάχλωμος, καθώς με τα βίας μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά από την εξάντληση. «Κάτοικοι του μαγικού δάσους», ψιθύρισε ο γέροντας. Η φωνή του ήταν αδύναμη, αλλά όλοι άκουγαν προσεκτικά. «Η δύναμη του δάσους μας εξασθενεί. Κάτι απορροφά τη δύναμη που μας κρατά ζωντανούς. Πρέπει να βρούμε προς τα πού δραπετεύει πριν να είναι πολύ αργά».

Έλα κοντά μου. Το μανιταράκι περπάτησε με μικρά και άτσαλα βηματάκια γόργα και έφτασε κοντά στον γέροντα. Με τρεμάμενο χέρι από την εξάντληση, ο γέροντας ζωγράφησε έναν κύκλο πάνω στο χώμα. «Κοίτα, η δύναμη του δάσους πρέπει να ρέει σαν τη βροχή», είπε με αδύναμη φωνή. «Ξεκινάει ψηλά από τα αστέρια, κατεβαίνει από τις πανύψηλες κορφές των δέντρων, περνάει μέσα από ολόκληρο δάσος, εισχωρεί βαθιά μέσα στις ρίζες και μετά ανεβαίνει πάλι ψηλά, κάνει διαρκώς κύκλους». Τράβηξε αποφασιστικά το δάχτυλό του πάνω στον κύκλο, διακόπτοντάς τον. Όμως να, που τώρα κάτι μπλοκάρει το μονοπάτι. «Γι' αυτό, γέροντα, οι ρίζες είναι τόσο κρύες?» ρώτησε ο Έκο.

πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πρώτη μετάδοση, Κυριακή στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον πιανίστα Σεράντρα Σιφ.

σπουδαιότερο έργο από τον σπουδαιότερο συνθέτη που έζησε ποτέ. Έτσι έχει περιγράψει ο Σερ Άντρα Σιφ την τέχνη της φούγκας του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Σε μία από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της πολύχρονης σχέσης του με τη μουσική του Γερμανού συνθέτη, προσεγγίζει απόψε στο δωμάτιο 432 αυτό το ενιγματικό.

μεταξύ των μερών του. Από την πρώτη κιόλας έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε βιαστικά και χωρίς τη δική του καθοδήγηση, δημιουργήθηκαν ασάφειες που ξενίζουν για έναν συνθέτη τόσο προσεκτικό στη δομή των έργων του. Ωστόσο, η βασική σύλληψη είναι σαφής. Οι φούγγες αποτελούν μία συνεχή διερεύνηση των δυνατοτήτων του βασικού θέματος μέσα από διαδοχικές μεταμορφώσεις, αυξανόμενη ρυθμική και μελωδική ποικιλία και φυσικά όλο ένα μεγαλύτερη αντιστοιχτική πολυπλοκότητα. Ένας κόσμος όπου η λογική και η φαντασία συνυπάρχουν αδιάσπαστα. Ο Σερ Άντρας Σιφ, που ερμηνεύει απόψε το έργο, έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη μελέτη του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Και όμως για δεκαετίες απέφευγε να ερμηνεύσει αυτό το έργο στη σκηνή. Όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορείς να ανέβεις στο Έβερεστ αμέσως. Πρέπει πρώτα να κατακτήσεις πολλούς άλλους λόφους και βουνά. Για τον Σιφ, η τέχνη της φούγγας είναι το απόλυτο αποκορύφωμα και θα τον ακούσουμε τώρα να το ερμηνεύει. Μαζί του η στενή του συνεργάτηδα Σαχάτζε Νοστράτη σε κάποιες από τις φούγγες.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Μαλλιά κουβάρια. Κουβάρι η υπόθεση. Κουβάρι και η σκέψη. Συνήθεις εκφράσεις όταν ένα θέμα είναι πολύ πλεγμένο και δημιουργεί σύγχυση. Όμως το κουβάρι ποτέ δεν είναι περιδεμένο. Είναι σωστά τυλιγμένο γύρω από έναν μικρό κύλινδρο και εξετυλίγεται ομαλά από την ελεύθερη άκρη του. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούμε τη λέξη κουβάρι για τη σύγχυση και την περιπλοκή, επειδή αυτή εμπεριέχει και τη λύση του προβλήματος. Την έξοδο από τον λαβύρινθο των επιμέρους στοιχείων που θολώνουν τη γενική εικόνα. Την έξοδο από τις χαοτικές σκέψεις που αποτρέπουν την εποπτεία μιας κατάστασης. Έτσι, όπως ο μύτος της Αριάδνης οδηγεί τον Θησέα πίσω στην έξοδο από την κατοικία του Μινόταυρου. Ο μύτος της Αριάδνης είναι μία έκφραση που αναφέρεται στο μέσο που έχουμε ή αναζητούμε για να μας βγάλει από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Έρχεται από τα βάθη του μυθικού χρόνου και του δεδαλικού τόπου, από τον άθλο του Θησέα στον λαβύρινθο του Μινόταυρου. Το βασιλόπουλο της Αθήνας ταξιδεύει οικειοθελώς για την Κρήτη, επικεφαλής της κληρωμένης ομάδας 7 κοριτσιών και 7 αγοριών, που αποστέλλονται στην Κρήτη και αποδίδονται τροφή στον Μινόταυρο ως φόρος αίματος των Αθηνών για τη δολοφονία άλλου γιου του βασιλιά Μίνωα, που έχει συμμετάσχει σε αθηναϊκούς αγώνες και ζηλόφθονοι για την αριστεία που λαβαίνει οι Αθηναίοι τον σκοτώνουν. Ο Θησέας είναι ένας θεόμορφος νέος που τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης. Η Αριάδνη, στην προσπάθειά της να τον βοηθήσει στον αγώνα του εναντίον του μιξογενούς αδελφού της, του δίνει τον μύτο της, το νήμα της και τον συμβουλεύει να δέσει την άκρη στην είσοδο, ώστε, αν φωνεύσει τον Μινόταυρο, να τυλίξει πάλι το νήμα στο ποινείο για να επιστρέψει στην είσοδο, που αποτελεί και έξοδο. Δίνοντας η Αριάδνη τον μύτο της στον Θησέα, του δίνει την καρδιά της και την μύτην της, τη σύνεσή της, και όταν εκείνος θριαμβεύει, η κόρη σαλπάρει μαζί του για την Αθήνα. Στο μεταξύ όμως, την Αριάδνη έχει ερωτευθεί ο Διόνυσος, που απαιτεί από τον Θησέα να την εγκαταλείψει στην Άξο. Έτσι, ο μύτος, αφού εκτείνεται και διασώζει τον Θησέα, αναδιπλώνεται σε μια ερωτική θηλιά από αστέρια, τον Στέφανο Βόρειο, λατινιστή Κορώνα Μπορεάλης, το στεφάνι που δορίζει ο Βάκχος στην Κρίσα κόρη

«Γιαλαούλμα είναι», στα εσθονικά σημαίνει το τραγούδι του πάγου. Ο κιθαριστής και συνθέτης Stuart Ironside ανοίγει έναν χώρο ακρόασης καθαρό και διάφανο, όπου οι ήχοι δεν πυκνώνουν, αλλά απλώνονται με προσοχή, ώστε να μην διαταράξουν τη σιωπή που τους περιβάλλει. Τίποτε δεν επιταχύνεται, ούτε ολοκληρώνεται. Αντίθετα παγώνει, αντανακλά και διαλύεται σε μία κινησία. Σε αυτήν την στατικότητα, ο Άντονι Φίλιπς εισάγει την αφήγηση με μία ήπια, διακριτική μελωδικότητα και την αίσθηση της ανάμνησης, καθώς σχηματίζει μία διαδρομή στο χρόνο, χωρίς βιασύνη και δίχως να αναιρεί τη σιωπή του προκατόχου του. Life story. Ιστορία ζωής.

Tifa's Theme and Xanarkand. Στα έργα του Νομπούο Ουεμάτσου, η μελωδία λειτουργεί επί το πλήστον ως φορέας μνήμης, όχι απαραίτητα συγκεκριμένης, αλλά συναισθηματικά αναγνωρίσιμης. Στην κιθαριστική απόδοση της Καόρι Μουράτζη, αυτή η ποιότητα μεταφέρεται με ιδιαίτερη διάβγεια, ανεπιτίδευτη εκκύτητα και μια αίσθηση συγκρατημένης τρυφερότητας που δεν εκφράζεται με ένταση και γι' αυτό δεν εξαντλείται. Με το πέρασμα στον Μαρκ Ριμπό, η κιθάρα αλλάζει χαρακτήρα. Χωρίς να χάνει την ευαισθησία της, ο ήχος γίνεται πιο γήινος, πιο απτός, καθώς ο Ριμπό προσεγγίζει τις συνθέσεις του Φραντς Κασέους χωρίς προσπάθεια εξευγενισμού ή μετάφρασης σε κάτι πιο οικείο. Αντίθετα, διατηρεί την ιδιαιτερότητά της χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα της, κρατώντας την ισορροπία ανάμεσα στη βαθιά ριζωμένη παράδοση της Αϊτής και την προσωπική ανάγνωση που κρατά την ουσία της. Dance on Sunday and Cubit.

Η σύνθεση με τίτλο «Processional», μια ήρεμη τελετουργική πορεία του William Ackerman, συνιστά μια παρουσία που εγκαθίσταται σιγά σιγά μέσα στο χώρο, σε μια διαδρομή χαμηλών τόνων, όχι με την αναγκαιότητα του προορισμού, αλλά με την συνειδητότητα της ίδιας της κίνησης. Χωρίς να επιδιώκει κάποιο άλλο είδους κορύφωση, αρκείται στην συνέχεια της με αυτάρκεια και εσωτερική ισορροπία που δεν διαταράσσεται. Σε μια διεύρυνση του ίδιου κόσμου, αυτή η σιωπηλή πορεία γίνεται χώρος για να ακουστεί και μια δεύτερη φωνή, μεταμορφώνοντας τη μοναχικότητα του Processional. Μια επιστροφή συμβολική, όπου οι δύο κιθάρες, τον Φιλίπ Καθρίν και Λάρι Κοριέλ, δεν συγκρούονται, αλλά ανοίγουν διάλογο και συμπληρώνονται. Homecomings.

Το One Quiet Night, μια ήσυχη νύχτα, δεν επιδιώκει να πει κάτι συγκεκριμένο, δεν αναζητά κατεύθυνση, δεν πιέζει το χρόνο. Η νύχτα εδώ δεν είναι δραματική, είναι ήρεμη και καθησυχαστική, καθώς η κιθάρα του Pat Metheny δεν κατευθύνει τη σκέψη, αλλά την αφήνει να ηρεμήσει. Και στον απόϊχό της, το τραγούδι με τίτλο «Day is done», «Η ημέρα τελείωσε», ως φυσική συνέχεια, δηλώνει πως η ημέρα έφτασε στο τέλος. Όχι επειδή κάτι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, τελειώνει επειδή ο χρόνος συνεχίζει. Και μέσα σε αυτή τη συνέχεια, η μουσική παραμένει ανθρώπινη, χωρίς να γίνεται επιδεικτική. Η εύθραυστη φωνή του Nick Drake δηλώνει στους στίχους ότι η αξία των πραγμάτων δεν καθορίζεται από το αποτέλεσμα, αλλά από το γεγονός ότι ανήκουν σε κάτι που πλέον έχει περάσει. Και ότι υπόθηκε δεν ζητά συνέχεια ούτε επιστροφή, αρκεί που άφησε ένα ίχνος, και από εδώ και πέρα η σιωπή συνεχίζει μόνη της, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

Ναι, τι λέγαμε, α, ναι, για την αναδιατύπωση των σπουδαίων σπουδών. Υπάρχουν και εκείνες του Γκοντόφσκι. Μα του Λάγκ έχουν σαφώς άλλη ποιότητα, άλλο στόχο. Είναι λίγο όπως όταν με κρύβει η Ελία με τα παιχνίδια μας για να δούμε από τι είναι φτιαγμένα.

Δεν ξέρω γιατί και πώς παρισφραίει αυτή η άλλη τέχνη μέσα στην πρώτη. Μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα και δεν σας λέω ψέματα. Πρώτη φορά εδώ μαζί σας ακούω αυτή την ανίερη αποδόμηση του πολωνού ποιητή του πιάνου. Μα και εδώ υπάρχει ποίηση, ίσως το αντίστοιχο της beat ποίησης.

Ονειροπόληση, ονειροπόληση και με ωμέγα. Με ωμέγα και ονειροπόρωση, όπως είχε πει κάποιος, με δύο ωμέγα, στο πω και στο ρο. Ωμέγας λοιπόν Πολωνός, ένα ποίημα που καλά δεν θυμόμαστε, μια μνήμη που δεν ξέρουμε αν τη ζήσαμε ή την ονειρευτήκαμε.

Αποδόμηση λοιπόν και αναδόμηση και ανοικοδόμηση. Δεν έχω λεξικό σχετικό όρο εδώ μπροστά μου ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση μετασύνθεση. Μετασύνθεση του Φρεντερίκ. Μετά τον Σοπέν όμως αυτό το κάτι άλλο που επιμένει. Ή είναι μήπως πριν το μετά.

Ακούστε λοιπόν, ακούστε χωρίς να ρωτάτε, χωρίς να προσπαθείτε να κατανοήσετε, μονάχα ακούστε και αφήστε τον ήχο να σας γλιστρήσει, να γλιστρήσει πάνω σας όπως το νερό, να σας χαϊδέψει το πρόσωπο όπως ο αέρας, να σας ψιθυρίσει στο αυτί όπως ένας εραστής.

Καμιά φορά τις μεγαλύτερες μουσικές αλήθειες, τις μεγαλύτερες ηχητικές αποκαλύψεις μπορείς να τις βιώσεις, τις πιο απρόσμενες ή τις πιο κοινές στιγμές, εκεί που κόσμοι συγκλίνουν ή απομακρύνονται, εκεί που ο πόνος αδειάζει ή γεμίζει την καρδιά, εκεί όπου οι εποχές ακουμπούν τρυφερά η μία την άλλη.

Εκεί λοιπόν που κόσμοι ακουμπούν χωρίς να συγκρούονται, όπως το μακρινό μέλλον ο γαλαξίας μας με την Ανδρομέδα, εκεί εμείς πάντοτε στην κόψη, μεταξύ. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκίνημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα με τον ακορντεονίστα Henryk Doktorski. Σουίτα για ένα μουσικό ρολόι. Έργο του Georg Friedrich Händel.

Σταγόνες του χρόνου, Drops of Time. Γιώργος Σταπάκης, αρχαϊκή λύρα, και Σταύρος Παρχινός στο τσέλο. Γιώργος Σταπάκης συνεχίζει τώρα παρέα με τον συνθέτη Gary D.W. Jude. Sonata Part 1, μέρος πρώτο. Από το άλμπουμ Towards the Sea.

Το έργο ονομάζεται «Towards the Sea», προς την θάλασσα, με τον Γιώργο Ταμπάκη, ο οποίος έπαιζε την επτάχορδη αρχαϊκή λύρα, παρέα με το συνθέτη Gary D.W. Jude. Και τώρα ένας άλλος εκλεκτός Έλληνας, Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος, ερμηνεύει Ενρίκε Γκρανάντος.

μια πολύ ωραία ερμηνεία, όπως πάντα, Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος με το τρομπόνι του La Maya Dolorosa νούμερο 2 του Enrique Granados. Και τώρα πάμε στον Γιάν Καρμπάρεκ και Νάνα Βασκονσέλος που ξεκίνησε με τα κρουστά από το Ρεσίφε του Περναμπούκο. Snip, snap, snoot. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά αυτά όταν τους διαβάζεις ένα παραμύθι και κάπου φτάνεις στο τέλος και για να το ολοκληρώσεις λες snip, snap, snoot. Δηλαδή αυτό ήταν παπαλά.

Ένα ακουστικό παραμύθι. Snip, snap, snit. Είναι η νορβηγική εκδοχή του Πάπαλα. Τελειώσαμε. Όπως όταν διαβάζεις παραμυθάκια στα μικρά παιδιά ή και σε μεγάλους. Γιάν Καρμπάρεκ στο φλάουτο, αλλά ο Νάνα Βασκονσέλος εδώ ήταν συνθέτης, γιατί αναγνωρίζει κάποιος, άμα ειδικά βρεθεί στο Ρεσίφε, μιλάει για το Περναμπούκο, καταλαβαίνει ότι ο ρυθμός δεν είναι τίποτα άλλο από φρεβό. Διατηρούμε το στυλ, το καλλιτεχνικό του Γιάν Καρμπάρεκ, από το αριστούργημα Officium. Μια σύνθεση του Κριστομπάλ ντε Μοράλες από το 16ο αιώνα, παρέα με την Χίλιαρτ Ανσάμπο. Πάρσε μίχι ντόμινε.

Πάρσε μίχι ντόμινε, που είναι του Κριστομπάλ ντε Μοράλες σύνθεση, αναγεννησιακός συνθέτης, 1500-1553. Σώσε με, αυτή είναι η ερμηνεία του, από τα λατινικά, και από τους καλλιτέχνες, γιατί τον αποκαλούσα και τον αποκαλώ ακόμα και σήμερα, γιατί αν και έχει πεθάνει ο άνθρωπος, οι δουλειές ηχογραφής που έκανα μείνανε στην ιστορία της μουσικής. Δεν είναι άλλος από τον Jan Erik Kongshaug, μηχανικός ήχου στο περίφημο στούντιο Rainbow του Όσλο. Και θυμάμαι ότι προσπαθούσα επί αρκετό καιρό, θέλω να αποκαλύψω πόσο χρόνο καιρό ήταν αυτό, αλλά δεν δεχόταν δημοσιογράφους στο στούντιο. Και με την μάλιστα η προϋπόθεση ότι είπα θέλω να έρθω σε ηχογράφηση. Εγώ φανταζόμουν ότι μπορούσα να έχει κάποιον καλλιτέχνη μέσα από το ρεπερτόριο, την πυρετραθαποθήκη της ECM. Δεν έγινε έτσι. Και τελικά μου λέει, τι καλλιτέχνες θέλεις, θες να δοκιμάσεις κάποιους από τους καινούριους που τουλάχιστον ξεχωρίζω. Κάπως έτσι, δεν μου το είπε ξεχωρίζει το ρήμα, αλλά τουλάχιστον τους φωτίζει έτσι στον ορίζοντα. Και του είπα, φυσικά ναι, βρέθηκα στο Όσλο και συνάντησα τον Αλφ Βίλχεμ Λούνμπεργκ, ο οποίος στην αρχή ξεκίνησε με κιθάρα και έπαιζε καταπληκτική και τη κιθάρα, βέβαια με τα έργα τα δικά του προσωπικά και τους Νόρκεστρα, Βόρεια Ορχήστρα δηλαδή, Νόρκεστρα, έτσι λέγεται το σχήμα το οποίο εμφανίζονταν εκείνη την περίοδο. Αργότερα όμως ξαφνικά έγινε ένα διάλειμμα, καμιά ώρα, μια μισή ώρα, και δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτό το διάλειμμα, που κατάλαβα ότι η κιθάρα και όλα τα μικρόφωνα για κιθάρα άλλαξαν, γιατί προφανώς άλλαξε και το όργανο και πήγε στο πιάνο, ο οποίος έπαιζε και πάρα πολύ καλό πιάνο και σαν δεύτερο όργανο. Πολύ τάλαντος ο Αλφ Βίλχεμ Λούνμπεργκ. Θα ακούσουμε το Tungsten, που στα νορβηγικά αποδίδεται καλύτερα θλίψη, μελαγχολία, έτσι. Tungsten από το New Galaxy. Θα ακούσουμε πρώτα αυτό και μετά τους 7 νάνους, 7 midgets που αποδόθηκε στα αγγλικά. Και θα συζητήσω για κάποιες φάσεις για τον περίφημο και αξέχαστο Jan Erik Kongshaug, ο οποίος ήταν και εκπληκτικός κιθαρίστας.

Τσουνγκ Σιν. Είναι η θλίψη, η κατήφια, η μελαγχολία, σύμφωνα με τον Edward Grieg, για την σύνθεσή του. Λοιπόν, έργο 65, μέρος 3, το απόδωσε εδώ πέρα ο πιανίστας Alf Wilhelm Lundberg με την ορχήστρα τη μικρή που απαρτίζουν οι Chetil Ulay Lunde και Ture Jamne. Πρώτος στο όρθιο μπάσο και ο δεύτερος στην drums. Θυμάμαι δίπλα στον καταράκτη ένα μικρό, ήταν το καινούριο σύνορο που είχε φτιάξει το μουσικό στο Όσλο, το περίφημο Rainbow, και αφού πήρα την άδεια και βρέθηκα ολόκληρη μέρα για την ηχογράφηση, εκεί γνώρισα και τον Alf Wilhelm Lundberg, που δεν τον έχω ξαναδεί από τότε, αλληλογραφούμε που και που, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν έχεις ένα καλλιτέχνη να εμφανίζεται μπροστά στο στούντιο, μέσα στο στούντιο, όχι μπροστά στο στούντιο. Ήμουν από την πίσω μεριά των κρυστάλλων του στούντιου, παρέα με τον μεγάλο ηχολήπτη, ο οποίος 1944-2019 έφυγε μικρός από τη ζωή. Αυτά ο Γιάν Ερικ Κόγκσχα, ο οποίος έπαιζε και κιθάρα, τζαζ και μου έδωσε και τα προσωπικά του άλμπουμ 3. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν τον ρώτησα κάνα μυστικό για έναν ο οποίος θα ανοίξει ένα στούντιο για καλή ηχογράφηση, οτιδήποτε είδος μουσική. Α, πολύ απλό, μου λέει. Άλλοι θα σκεφτόντουσαν πάρα πολλά χρόνια να απαντήσουν, μου λέει. Αλλά για μένα είναι δεδομένο. Δηλαδή, του λέω, στα λογιστικά χαρτιά κλπ, κάθε μήνα θα πρέπει να βάλεις να πληρώνεις τον κουρδιστή. Το πιάνο πρέπει να είναι μόνιμα καλά κουρδισμένο. Του λέω, αυτό τώρα τι σημαίνει? Μου λέει, φαντάσου. Και βέβαια μου εξήγησε με το δικό του τις ηχογραφίες που ακούσε πολλά άλμπουμ, μπορεί να καταλάβει ένα δοκιμασμένο αυτή ότι το πιάνο είναι αλλού για αλλού. Ή τέλος πάντων μπορεί να μην είναι αλλού για αλλού, αλλά να μην είναι κουρδισμένο. Και λοιπόν είχε προσθέσει μέσα στις πληρωμές που έκανε κάθε μήνα μόνιμο χορδιστή. Δηλαδή, ο χορδιστής είναι ένας, μου λέει, που έχω για τα κομπιούτερ, γιατί δεν τα καταφέρνω μόνος μου, ένας ηλεκτρολόγος, ένας ο οποίος, η μία η οποία είναι καθαρίστρια, και σαφέστατα ο χορδιστής του πιάνου. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, ακούμε τους 7 νάνους από το ίδιο άλμπουμ του 2010, το οποίο νομίζω πήγαινε, ήθελε ο Λούνμπερ να το βγάλει για την ECM, δεν ξέρω τι έγινε, κάπου δεν ευχαρίστηκε ο ένας ή ο άλλος με αυτή τη συμφωνία η οποία έμελε να έρθει στο χαρτί, αν και από ό,τι ξέρω ο μεγάλος μάστερ της ECM δεν κλείνει στα χαρτιά τις συμφωνίες του, είναι προφορικές. Όπως και να έχει, έχει ενδιαφέρον Alf Wilhelm Lundberg και η Norchestra. Seven Midgets.

από το άλμπουμ New Galaxy, Seven Midgets, σύνθεση του Alf Wilhelm Lundberg, παρέα με τους Νόρκεστρα που είναι το σχήμα του πιανίστας ο Lundberg. Πάμε σε κιθαρίστα τώρα, Ralph Towner, Jan Karbarek, Eberhard Weber στο μπάσο και Jon Christensen drums. Από την σημερινή, στα μέσα της δεκαετίας του 70-74 ήταν χρονιά, ηχογράφηση όχι με μηχανικό ήχο των Kongshaug και κυκλοφόρησε το 1975 ο δίσκος.

από το μακρινό 1974-75, το υπέροχο διπλό άλμπουμ τότε που κυκλοφόρησε από τη ECM Solstice. Η Σημερία, δουλειά κυρίως συνθετική του Ralph Towner. Ralph Towner, 1940-2026, έφυγε από ζωή 18 Γενάρη. Εκλεκτός μουσικός, και όχι μόνο εδώ στη 12χορδη όπως εδώ εμφανιζόταν σε αυτό το άλμπουμ, αλλά ήταν και καθηγητής σε πανεπιστήμιο στο πιάνο στα τέλη της δεκαετίας του 50 και να κρύβει αρχές δεκαετίας του 60 στο Πανεπιστήμιο του Oregon, πράγμα το οποίο σηματοδότησε βέβαια την αρχή και τη μεγάλη καριέρα και του σχήματος των Oregon. Ήταν ο ωκεανός, και εμείς εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με έναν χορό των Ορεσίβιων από την όπερα Χάλκα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιούσκο 1819-1872. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίμων Καβά.

Ακούσαμε τον χορό των Ορεσίβιων από την όπερα Χάλκα του Πολωνού συνθέτη Στανίσουαφ Μονιουσκό 1819-1872. Τη συμφωνική ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Σίμων Καβάλα. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9, του Δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Καλ Γιώακιμ Άνοσεν, 1847-1909. Η εργογραφία του περιλαμβάνει αποκλειστικά σχεδόν συνθέσεις για φλάουτο. Την φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνοδεύει ο πιανίστα

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον γαλλικό τίτλο «Ubor de la Mer» για φλάουτο και πιάνο, έργο 9 του Δανού συνθέτη, δεξιοτέχνη του φλάουτου και μαέστρου Carl Joachim Andersen, 1847-1909. Την φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνόδευσε ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπεσότεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για τρία βιολιά και basso continuo σε ρε μίζωνα, του αυστριακού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Heinrich Schmelzer. Γεννήθηκε περί το 1620 και πέθανε το 1680. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Il Giardino Armonico.

ξαμείνει τη σονάτα για τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του αυστριακού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Johann Heinrich Schmelzer. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Il Giardino Armonico. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο «Ο καταποντισμένος καθεδρικός» από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy στην ορχιστρική εκδοχή του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη Luc Breivaes 1959-2015. Τη Βασιλική Φλαμανδική Ορχήστρα διευθύνει ο Ντανιέλε Καλεγκάρη.

Ακούσαμε το πρελούδιο «Ο καταποντισμένος καθεδρικός» από τον πρώτο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Claude Debussy στην ορχιστρική εκδοχή του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη Luc Brivais 1959-2015. Τη Βασιλική Φλαμανδική Ορχήστρα διεύθυνε ο Ντανιέλε Καλιγκάρι. Επόμενη επιλογή του BBC, η χωραδιακή σύνθεση υπό τον τίτλο «Cantiones sacre in honorem Thomas Tallis», έργο 26, τόμος πρώτος, του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Johann Dyck, γεννημένου το 1954. Όπως διαφαίνεται και από τον εύγλωτο τίτλο, είναι ένα έργο που αποτελεί φόρο τιμής στον περίφημο Άγγλο ανεγεννησιακό συνθέτη Thomas Tallis. Τη χοροδία της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διευθυνεί ο ίδιος ο Johann Dyck.

Ακούσαμε τη χοροδιακή σύνθεση υπό τον τίτλο «Cantiones sacre in honorem Thomas Tallis», έργο 26, τόμος πρώτος, του σύγχρονου Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Johann Dyck, γεννημένου το 1954. Τη χοροδία της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο ίδιος ο Johann Dyck. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο σε μη υφεσιμίζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 52 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Adagio, Presto. Ερμηνεύει ο πιανίστας Rudolf Buchbinder.

Ήταν η σονάτα για πληκτροφόρο σε μη υφεσιμίζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 52 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσε ο πιανίστας Rudolph Buchbinder. Ακολουθεί ο κύκλος 9 τραγουδιών με γενικό τίτλο «La Bonne Chanson» του Gabriel Fauré στην εκδοχή για φωνή, πιάνο και κουιντέτο εγχόρδων. Η ποίηση προέρχεται από την ομότιτλη συλλογή του Paul Verlaine. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι ακόλουθοι. «Μία Αγία στο φωτοστέφανό της». «Επειδή το φως της αυγής γίνεται εντονότερο». «Το λευκό φεγγάρι λάμπει στα δάς». «Βάδιζα σε επικίνδυνα μονοπάτια». «Πραγματικά είμαι σχεδόν φοβισμένος». «Προτού φύγεις». «Έτσι κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής ηλιόλουστης της ημέρας». «Έτσι δεν είναι». «Ο χειμώνας πέρας». Τη μέτζο σοπράνο Ιζαμπέλ Πφέφα Κόρν συνοδεύει η πιανίστα Κονίλια Χέρμαν και οργανικό σύνολο με πρώτο βιολιστή τον Κρίστιαν Αλτενμπουργκ.

Ακούσαμε τον κύκλο 9 τραγουδιών με γενικό τίτλο «La Bonne Chanson» του Gabriel Fauré στην εκδοχή για φωνή, πιάνο και κουιντέτο εγχόρδων. Η ποίηση προέρχεται από την ομότιτλη συλλογή του Paul Verlaine. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι ακόλουθοι. «Μία Αγία στο φωτοστέφανό της», «Επειδή το φως της αυγής γίνεται εντονότερο», «Το λευκό φεγγάρι λάμπει στα δάση», «Βάδιζα σε επικίνδυνα μονοπάτια», «Πραγματικά είμαι σχεδόν φοβισμένος», «Προτού φύγεις», «Έτσι κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής ηλιόλουστης της ημέρας». Έτσι δεν είναι. Ο χειμώνας πέρας. Τη μέτζο σοπράνο Ιζαμπέλ Πφέφα Κόρν συνόδευσε η πιανίστα Κονίλια Χέρμαν και οργανικό σύνολο με πρώτο βιολιστή τον Κρίστιαν Αλτενμπουργκά. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Άχουστ Ντεμπούκ, 1865-1937. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro agitato, andante, allegro giocoso. Σολίστη είναι η Καμ Νίγκ. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μαρκ Σουστρόμ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Auguste Debussy, 1865-1937. Σολίστη ήταν η Kamnik. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάρκ Σουστρό. Ακολουθεί το πρώτο κομμάτι υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, το κήρυγμα προς τα πουλιά», από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι» 175 του Franz Liszt. Εδώ ο ρομαντικός συνθέτης εικονογραφεί τη συνάντηση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης με πουλιά, τα οποία είδε σε δέντρα όταν βρισκόταν στην εξοχή μαζί με άλλους μοναχούς. Ο Άγιος Φραγκίσκος ζήτησε από τους συντρόφους του να προχωρήσουν. Εκείνος παρέμεινε επειδή θεωρούσε τα πουλιά ως αδέλφια του. Πίστευε ότι η φύση είναι καθρέπτης του Θεού. Αποκαλούσε όλα τα πλάσματα αδελφούς και αδελφές του και κήρυτε ακόμη και στα πουλιά. Ερμηνεύει ο κ. Williams.